Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Έχεις δουλέψει ποτέ, HR, manager?
3: Έχω δουλέψει, τώρα είμαι σε maternity leave, αλλά εργάζομαι σαν talent acquisition partner σε μια εταιρεία.
2: Σκάτσι, σκάτσι, τι είπε.
4: Δεν κατάλαβα τίποτα, αλήθεια σου λέω. HR, PR, τέρνα τη σέρνη την.
3: Θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο σταθμό και σε εσάς. Εμείς έχουμε ταξιδέψει στον Παλί που το έχει κερδίσει ο άντρας μου.
2: Αλήθεια, μας λες.
5: Έλα ρε εσύ, Όλγα.
2: Εσύ, μπράβο. Τι κολόφαρδι είστε και εσύ και ο άντρας σου. Μπράβο σας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7. Let's make

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεωργία, θέλω μια χάρη. Ο Βασίλης είμαι. Ένα ραντεβού με ένα φίλο μου, το σου φέρω λίγο για να του πάρει μια συνέντευξη. Έχει ανάγκη από δουλειά. Είναι καλό παιδί, έχει σπουδάσει τουριστικά.
3: Ωραία, θα πρέπει να στείλω ένα βιογραφικό.
2: Πολύ ωραία.
3: Πείτε μου μόνο ποιο Βασίλης είσαι, δεν κατάλαβα.
2: Ο φίλο του Γιώργου, το άντρα σου, ρε, εσύ, ο Βασίλης.
3: Αχ, έλα, ρε, Βασίλη.
2: Τι λέει, όλα καλά.
3: Τόλιζα, καλά, παιδί μου, μια
2: ναι, ναι. Έλα, κούκλα μου, ναι. Είσαι και στο Ζουρέντιο, είσαι στον αέρα. Γεωργία μου, χρόνια πολλά, αγάπη μου.
3: Γιατί είναι παιδιά, μπρε,
2: εγώ τώρα δεν θυμάμαι ποιο Βασίλη. Αχ, ναι, ρε,
4: Βασίλη, εγώ το πίστεψα.
2: Χρόνια σου πολλά να τα εκατοστήσεις από τον άντρα σου που σε αγαπάει πάρα πολύ.
3: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, σας λατρεύω, σας ακούω κάθε μέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

0: the bomb.
1: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
2: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ, talk to you.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και θα παντρευτεί την καλή του τη Μαριάννα, οπότε ολοκληρώθηκε και το Bachelor. Εγώ όμως θέλω να δώσω μια συμβουλή στο φίλο Βαγγέλη. Επειδή ο φίλος Βαγγέλης με έχει πάει και πολλές φορές ταμείο,
3: ναι.
2: Θέλω να πω στα 26 σου, ρε Βαγγέλη, πας και παντρεύεσαι.
3: Ας το παιδί, παιδί μου.
2: Εντάξει όλα αυτά.
3: Ναι, τι.
2: Αλλά 26 χρονών να πάει να παντρευτεί. Δεν μπορώ να μπω στη θέση του.
3: Είσαι καλοκριτής στα 80. Εμείς θέμε.
2: Να χαρεί και λίγο, ρε παιδί μου, κάτι.
4: Χάρηκε.
3: Τι να χαρεί.
2: Τι να, 26 χρονών.
3: Εσύ που είσαι ανίμετρος, σαν τι χαίρεσαι κάθε μέρα.
2: Χαίρομαι την ελευθερία.
3: Τη δεξιά και την αριστερή που τις εναλλάσσεις.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Έχεις δουλέψει ποτέ HR, manager?
3: Έχω δουλέψει, τώρα είμαι σε maternity leave, αλλά εργάζομαι σαν talent acquisition partner σε μια εταιρεία.
2: Σκάτς τι είπε?
4: Δεν κατάλαβα τίποτα, αλήθεια σου λέω. HR, PR, τέρνα τη σέρνη την.
3: Θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο σταθμό και σε εσάς. Εμείς είμαστε, έχουμε ταξιδέψει στον Παλί που το έχει κερδίσει ο άντρας μου.
2: Αλήθεια μας λες.
5: Έλα ρε εσύ, Όλγα.
2: Εσύ, μπράβο. Τι κολόφαρδι είστε και εσύ και ο άντρας σου. Μπράβο σας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεωργία, θέλω μια χάρη. Ο Βασίλης είμαι. Ένα ραντεβού με ένα φίλο μου, το σου φέρω λίγο για να του πάρει μια συνέντευξη. Έχει ανάγκη από δουλειά. Είναι καλό παιδί, έχει σπουδάσει τουριστικά.
2: Ωραία, θα πρέπει να στείλω ένα βιογραφικό.
1: Πολύ ωραία.
2: Δείτε μου μόνο ποιο Βασίλης είσαι, δεν κατάλαβα.
1: Ο φίλο του Γιώργου, το άντρα σου, ρε, ο Βασίλης.
2: Αχ, είναι ρε, Βασίλη.
1: Τι λέει, όλα καλά.
2: Στόλιζα, καλά, παιδί μου. Μια
1: ναι. Έλα, κούκλα μου, ναι. Είσαι και στο Ζουρέντιο, είσαι στον αέρα. Γεωργία μου, χρόνια πολλά, αγάπη μου.
2: Γιατί είναι παιδιά, πρέπει να ρε.
1: Αχ, ναι, ρε Βασίλη, λέει.
3: Εγώ το πίστεψα.
1: Στις πωλήσεις. Ναι, άρα μου. Χρόνια σου πολλά. Να τα εκατοστήσεις από τον άντρα σου που σε αγαπάει πάρα πολύ.
2: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, σας λατρεύω. Σας ακούω κάθε μέρα. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning.

0: λίγο μετά τις 6.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
4: Με την υποστήριξη του Zoo 90.

Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και θα παντρευτεί την καλή του τη Μαριάννα, οπότε ολοκληρώθηκε και το Bachelor. Εγώ όμως θέλω να δώσω μια συμβουλή στο φίλο Βαγγέλη. Επειδή ο φίλος Βαγγέλης με έχει πάει και πολλές φορές ταμείο, θέλω να πω στα 26 σου, ρε Βαγγέλη, πας και παντρεύεσαι.
3: Ας το παιδί, παιδί μου.
2: Εντάξει όλα αυτά.
3: Ναι, τι.
2: Αλλά 26 χρονών να πάει να παντρευτεί. Δεν μπορώ να μπω στη θέση του.
3: Είσαι ολοκληρωθεί στα 80. Εμείς θέμε.
2: Να χαρεί και λίγο, ρε παιδί μου, κάτι.
4: Χάρηκε.
3: Τι να χαρεί.
2: Τι να, 26 χρονών.
3: Εσύ που είσαι ανίποτος, σαν τι χαίρεσαι κάθε μέρα.
2: Χαίρομαι την ελευθερία.
3: Τη δεξιά και την αριστερή που τις εναλλάσσεις.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
8: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
2: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
11: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
17: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
18: Lucky.
17: Τάκι.
18: Lucky 13.
17: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
19: Ρε, θες γιατρό?
20: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
17: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
19: Κύριε Lucky, έτοιμα.
17: Τάκης.
19: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
19: Και σε λένε Τάκι.
2: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
0: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
21: Zoo Power.
22: Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ, talk to you.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημεράκια, καλημερούδια, εδώ είμαστε και σήμερα. Το πρωινό σοου του Zoo Radio και της Θεσσαλονίκης. Ο Μπιλνάκης με την Boss Crew, με τον Θοδωρή Κατζόχυρο.
2: Καλημέρα σας.
1: Και την Άνση Βλάχου.
3: Καλημέρα σας.
1: Σε πολύ μεγάλη φόρμα βεβαίως, αγόρια και κορίτσια. Αλλά και εσείς ήδη αρχίζετε από τόσο νωρίς να μας στέλνετε μηνύματα. Μπράβο, ρε. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Ετοιμαστείτε γιατί τα έχουμε όλα και σήμερα. Χθες το βράδυ είδαμε ματσάκια ωραία. Περάσαμε όμορφα. Κάποιοι βγήκαν για κοκτέιλ. Εσύ πήγες πουθενά χθες?
3: Εγώ χθες μπαλκόνι. Και πήρα κάτι ωραία έτσι, λεμονάδες και κάτι τέτοια που έχουν και μέντα και αυτά. Και έκανα ωραία πραγματάκια.
1: Μπράβο ρε κορίτσι, εσύ φιλαράκι μου.
2: Εγώ έφαγα κάτι ιαπωνικά παγωτάκια. Δεν θυμάμαι τώρα πως λέγονται. Είναι στρόγγυλα,
1: ναι,
2: μαλακά. Και έχουν μέσα κάτι σαν φρουτάκι.
3: Έχουν γίνει viral αυτά.
2: Πώς λέγονται, έχουν
3: μια ονομασία.
1: Τι να σου πω ρε φίλε.
3: Έχεις δίκιο, ναι, κάπως
2: δεν μπορώ να τα θυμηθώ πως τα λένε. Ήταν φοβερά πραγματικά.
1: Πραγματικά, να μου το δείξει γιατί δεν τα ξέρω καν. Είναι και viral λέει εδώ το κορίτσι. Λοιπόν, viral είναι πάντως καθημερινά το Beat the Bomb. Να το ξέρετε αυτό, διότι γίνεται χαμός και στα μηνύματά σας. 8 και 20 και 10 και 20 έχουμε δύο ευκαιρίες από 200 ευρώ την κάθε φορά από την εταιρεία Δημάκης να κερδίσουμε. Να κερδίσετε εσείς βασικά, δηλαδή οι παίκτες της ημέρας. Έχουμε και τα ασύνδετα με τα TGI Fridays δίπλα μας. Του σπιτόγα του σε πολύ πολύ λίγο, σε 8 παρα τέταρτο για να κερδίσετε κόσμο αλαβή. Αλλά και τον διαγωνισμό που σας δίνουμε τη λεξούλα για την εταιρεία Greco Storm, η οποία σας δίνει τι άλλο, ένα στρώμα profile. Και δεν θα ξεχάσουμε να σας πούμε ότι έχουμε πάνω πολλά έρευνες από την Άνση.
3: Βέβαια.
1: Έχεις φέρει πράγμα.
3: Πολύ πράγμα.
1: Πολύ χαμόγελο, διάθεση. Και για εσένα που δεν έχεις γραφτεί ακόμη, να γραφτείς στην Winmasters γιατί έχεις χίλιους λόγους για να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό Win1000 παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Σε λίγο θα σας πούμε αν ο Σκάτζε χθες κέρδισε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα ή αν πήγαμε στον κουβά. Μέχρι τότε ετοιμάζουμε εδώ τις κομματάρες μας και το ξεκίνημα είναι μαγικό. Νάνση μου, το αγαπάς πάρα πολύ.
3: Μου αρέσει, μου αρέσει.
1: Είναι το παπαούτε, το λατρεύουμε εδώ στον Ζου 90,8. Καλώς ήρθατε και πάλι. Οι επόμενες 4 ώρες είναι δικές σας και δικές μας.

0: Έτσι ακριβώς. Oh, adjust my. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα αγόρια και κορίτσια. Σήμερα 16 του Ιούνιου, ημέρα Τρίτη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, η φαντασία σας δεν έχει όρια. Είστε πραγματικοί οραματιστές, κατέχετε μια νεανική ποιότητα. Σας αρέσει να ονειροπολείτε, σας αρέσει να μοιράζετε τις ιδέες σας με άλλους. Και θέλω να σας πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τούπακ.
2: Στη Καλκιδική μας ακούτε.
0: Φοβερός.
2: Yo man. 99,5.
0: Τι γιωμένο, ρε τρελή. Τι γιωμένο.
2: Στη Δράμα 88,9 μέσω site www.zooradio.gr. Spotify θα βρείτε όλες τις εκπομπές, εφαρμογές για κινητά iOS, Android και Radio Player.
0: Έλα ρε γιωμάν. Λοιπόν, εδώ είμαστε με 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή μας. Υπάρχει το Viber του ραδιοφώνου για τις καλημέρες σας. 6931-908-908. Και οτιδήποτε θέλετε να μοιραστούμε μαζί. Ακόμα και αν έχετε πάθει κάτι κακό, αν κάτι σας έχει συμβεί, αν πάθατε ζημιά, εμείς έχουμε τη λύση και μιλάμε για τις ζημιές που παθαίνουμε πολλές φορές στο κινητό μας με την οθόνη να σπάσει. Σε ποιον δεν έχει σπάσει μια φορά μια οθόνη, σε όλους έχει σπάσει.
1: Σε όλους, παιδιά.
0: Και τι κάνουμε,
1: έχουμε τη λύση, την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Ναι. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση για να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες.
0: Πολύ εύκολα. Στα καταστήματα της Vodafone, σε όλα τα καταστήματα της Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου για σένα που έχεις δουλειές που δεν προλαβαίνεις, ρε αδερφέ. Αλλά και 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά από την παράδοση. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Να σας πω ότι σαν σήμερα το 1997 κυκλοφόρησε ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια, ναι. Bitter Sweet Symphony.
0: Ωρε φίλε, Verve, τι κομματάρα είναι αυτή.
1: Verve, έτσι ακριβώς, Βασίλη. Είναι και από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια των 90s αυτό.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε έτοιμοι για όλα και σήμερα. Τριτιάτικο, θα το ζήσουμε, θα το απολαύσουμε σε λίγο. Έχουμε και την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Καλημέρα, γλυκιά μου Χριστιανά. Καλημέρα, Σιλβία. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα στον Τζόρνταν, στην Κέλλη. Στιφανούλα, ναι, και αυτή εδώ είναι και ο Νικόλας. Καλημέρα στην παρέα. Σύντομα θα επιστρέψει ο αυτοκράτορας στο θρόνο του. Τι ώρα, πες μας μόνο, για να μάθουμε κι εμείς να πάμε να φύγουμε από το θρόνο αυτό. Καλημέρα στον Τζότζο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα σε όλους και σε όλες σας. Τώρα κοιτά, μου λέτε είστε καλά. Είστε καλά. Ο άλλος 7 η ώρα το πρωί στέλνει για τον αυτοκράτορα για τον θρόνο.
1: Εντάξει,
0: μια μπουγάτσα δεν θα φάει. Ένα καφέ δεν θα πιει. Ένα μωρό δεν θα κοιτάξει να ανοίξει κάτι. Τσίμπλα του.
2: Όχι, αυτό θέλει. Να ανέβει στο θρόνο ο αυτοκράτορας.
0: Τι έχουμε πάθει εδώ πέρα.
1: Είναι πολλά χρόνια που περίμενε τον αυτοκράτορα να ανέβει στο θρόνο.
0: Έρε και γίνει κανένα στραβή. Και γίνει
1: κανένα.
0: Κάμια χάλια χρονιά θα γελάω με τρέλα.
1: Όχι, που δεν θα γελούσε εσύ.
0: Καλημέρα, Βούλα. Για πες τι έχεις φέρει επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω, θα σας ξεκινήσω.

0: το 2026 στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία. Και έχω να σας πω ότι είδα ότι έγινε η ηλεκτρονική υπογραφή, αυτή που περιμένουμε την Παρασκευή για τον Τραμπ. Έγινε, λέει, ηλεκτρονική υπογραφή. Ναι, δεν ήξερα τι κάνουν και ηλεκτρονικές υπογραφές.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και είναι
0: ενθουσιάστηκα.
1: 72η από τις πολλές υπογραφές που έχει βάλει ο Τραμπ. Να δούμε τώρα πόσο θα κρατήσει πάλι και αυτό.
0: Επίσης, λέει,
1: το θέμα είναι το Ισραήλ εδώ. Το Ισραήλ δεν συμφωνεί. Αυτά λέγονται για τους δύο και καλά συμμάχους. Έλα, για πες.
0: Μίλησε όμως ο Τραμπ, θέλω να σου πω, και με Ζελένσκι και με Πούτιν.
1: Ναι.
0: Και βλέπει ότι παράθυρο για την Ουκρανία, ότι θα τελειώσει και ο πόλεμος. Καλές συνομιλίες, δήλωσε ο Τραμπ ότι είχε μαζί τους.
1: Μάλιστα. Πολύ πολύ ωραία. Κάτι άλλο έχουμε από τα καλά, τα δυνατά.
0: Κάτι άλλο, ο Αλέξης Τσίπρας βλέπει τον εαυτό του ως αντιπολίτευση, λέει. Είχαμε κριτική προς τον.
1: Δεν είπε αυτό. Είπε πιο δυνατή ατάκα. Λέει, σε ένα μήνα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Σε ένα χρόνο θα είμαι κυβέρνηση.
2: Να το
1: είπε ο Αλεκάκος. Το είπε, το έριξε. Τι χαζός είναι.
2: Ναι. Και ο Βελόπουλος έλεγε εκλογές τώρα θέλει.
1: Πού τους, εσύ από τους που τους βρίσκεις, τους ακούς.
2: Ναι, τους ακούω και αυτούς όλους.
1: Πού πηγαίνεις και τους βρίσκεις.
2: Τώρα θέλει εκλογές ο Βελόπουλος
1: για να
2: σωθεί η Ελλάδα.
1: Για να σωθεί η Ελλάδα, αλλά πού το είδες. Εγώ ψάχνω όλες τις ειδήσεις εδώ πέρα.
2: Τον είδα εκεί να περπατάει στο Μέγα Αλέξανδρο και να
0: τον ρώτησα.
2: Και να κάνει αυτές τις δηλώσεις.
0: Γενικά έχει ξεκινήσει ένας προεκλογικός μαραθώνιος, να πούμε. Εντάξει, γιατί αν είναι οι εκλογές στην Άνοιξη, έχουμε πάρα πολλούς μήνες για σουσού προεκλογικό.
1: Πάντως θα πρέπει να προβληματιστούν οι πολιτικοί για τον κόσμο που μάζεψε ο Άρης με το Σπανούλι και το ότι αυτοί μαζεύουν κάτι παππούδια 5-6 εκεί κτλ. Πόσο πίσω έχει μείνει η πολιτική στην Ελλάδα και ότι δεν έχουν καθόλου γκέλ. Εγώ αυτό θα πω. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Θέλουμε καλημέρες. Θέλουμε να μας πείτε τι κάνετε αυτή την ώρα, που θα πάτε και τα λοιπά, στο 6931-908-908. Εχθές δεν είπες όμως εσύ ότι σχεδόν, αφού είσαι αντιπαοξής πλέον,
2: ναι,
1: πάει ο Λουτσέσκου.
2: Πάει, γιατί έτσι, η υπογραφή λέει.
1: Λέει δεν το θέλω άλλο.
2: Απόλυσης.
1: Και πάει και ο Αταμάν στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
2: Καιρός ήταν να φύγει κι αυτός.
1: Γιατί, 3 χρόνια είχε μόνο αυτός, ρε.
2: Ναι, αλλά δεν τα πήγε καλά. Δεν πήρε τίποτα ο Παναθηναϊκός.
1: Πότε μόνο δεν πήγε.
2: Ο Πάουκ δεν πήρε τίποτα.
1: Ο Ταμάν έχει πάρει Euroliga, έχει πάρει πρωτάθλημα.
2: Φέτος πήρε μόνο κύπελο.
1: Γιατί συνέχεια τα παίρνουν όλα αυτοί.
2: Ο πρόεδρος είναι δυσαρεστημένος.
1: Εντάξει.
0: Και με αυτόν μίλησες.
2: Και με αυτόν τα είπα.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλή από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
3: Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
4: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
6: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
7: Σε μένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πω, τι έκανες εδώ. Άλλο σπίτι.
12: Ανακαίνιση. Με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
11: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
12: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
13: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
14: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
15: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
14: Bad boy.
15: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
14: Αριστά, ναι, αριστά.
15: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
16: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
17: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
18: Όμορφιές μου, καλημέρα σας. Αν ξυπνήσετε και βλέπετε λίγο έξω κάτι συννεφάκια παράξενα, δεν ξέρουμε και εμείς τώρα, τα προσέχουμε ότι δεν είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά. Γυρίζω, κοιτάω όλα τα δελτία του καιρού και όλα λένε για λιάκουρα για ζέστες και τα λοιπά. Τι θα γίνει, Νάνση, εσύ που είσαι ειδική?
9: Ρε εσύ, Βασίλη, δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ έχω βάλει την παντόφλα μου πάντως και δεν θέλω να βρέξει.
18: Και εγώ ήρθα με μπερμούδα πρώτη φορά. Φαντάσου τι γίνεται τώρα. Δεν σας πω βεβαίως για παρτάρες μεγάλες, έτσι. Το Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Κοτσόβολο. Στο Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
9: Δώρο επιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά πολλά δώρα. Και φυσικά DJ set όλη μέρα.
18: Με το Zoo Radio, με εμάς δηλαδή, να εκπέμπουμε ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 το μεσημέρι και τις 3. Με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη στα μικρόφωνα και όλη την παρέα του Zoo Radio να τρελαίνεται εκεί στο Κοτσόβολο Πηλέα.
9: Εκεί στο 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης, βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα να κάνουμε παρέα όλοι μαζί στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης το Σάββατο 20 Ιουνίου.
18: Σας περιμένουμε.
19: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
20: Πάμε στο περιφερειακό. Δύο τα κολλήματα, ένα περιοχή Σικές και ένα περιοχή Τριανδρία και για τα δύο ρεύματα. Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου, Τσιμισκή, ακόμα κινούνται ομαλά χωρίς προβλήματα και η Εγνατία το ίδιο. Λίγα θεματάκια αντιμετωπίζει η Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ρεύμα που κατευθύνεται προς το κέντρο.
18: Μπράβο.
20: Ενώ η Λαγκαδά κολλάει Φανάρια Βαρδαρίου.
18: Πάμε γρήγορα στο κορίτσι μας.
9: Λοιπόν, παιδιά, έγινε μία έρευνα σε άντρες 18 έως 40. Η μελέτη αφορούσε περίπου 800 άντρες και έδειξε ότι εκείνοι που συχνά δημοσιεύανε selfies στα μέσα κοινωνική δικτύωσης είναι πιθανότερο να έχουν υψηλές βαθμολογίες σε χαρακτηριστικά που συνδέονται με την ψυχοπάθεια.
18: Είναι τι λέει ρε εσύ τώρα, δηλαδή ο άλλος δεν μπορεί να σηκώσει μια selfie?
9: Μία μπορεί, Βασίλη. Άμα σηκώνει 80 όμως την ημέρα, υπάρχει κάποιο θεματάκι.
18: Εντάξει, εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν σηκώνω κιόλας πλέον.
9: Εσύ πόσο, ούτε καν.
18: Πόσο καιρό έχω να σηκώσω πράγματα στο Instagram?
20: Και selfie κιόλας.
9: Σέλφι μπορεί ποτέ να μην έχεις βάλει.
18: Όχι, έβαζα παλιά.
9: Όταν ήταν πολύ μόδα.
18: Πολύ μόδα.
9: Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι άντρες που πέρασαν έτσι περισσότερο χρόνο για να επεξεργαστούν τις selfies τους πριν από τη δημοσίευση,
18: μπράβο,
9: είναι πιθανό να έχουν υψηλότερα επίπεδα ναρκισισμού και γενικά όλο αυτό των ναρκισιστικών τάσεων. Γενικά να προσέχετε αυτούς που βάζουν πολλά selfies.
18: Μάλιστα.
9: Και άντρες, εγώ θα πω και
18: στην επόμενη επιλογή δηλαδή που θα κάνετε για τον σύντροφό σας.
9: Ναι, να τσεκάρετε. Γιατί πλέον όταν γνωρίζεις κάποιον, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να τσεκάρεις τα social του.
18: Ναι.
9: Να δεις τις παρέες του, τους φίλους του που βγαίνει, τι φοράει, το στυλ λίγο. Δείτε και τη selfie. Αν έχει πολλές, μην ξαναβγείτε.
18: Εσείς κορίτσια, έχετε κανέναν πρώην σας που χτυπάει αλίπητα τις selfies? Γιατί τώρα, άμα πείτε για τον νυν, μάλλον θα γίνει πρώην. Από αυτά που μας λέει εδώ η Νάνση. Αυτό θέλουμε. Στο 9-31-9-08-9-08 κερνάμε καφεδάκι και κομματάρα. Ordinary!
21: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι, καλοκαιρινό, υπέροχο, τέλειο. Έφτιαξα μια σαντουιτσάρα, παιδιά, με τυρί, κρέμα, με ωραία γαλοπούλα, ρίγανη, λάδι, ντοματάκια. Το ξέχασα σπίτι.
1: Θα το φάει άλλο τώρα.
0: Θα το φάει άλλο πάλι. Πώ το ξέχασα έτσι. Το είχα βάλει μέσα και στο ψυγείο να είναι ωραίο, περιποιημένο. Ναι, τίποτα. Δεν λειτουργεί το μυαλό, σα το έχω πει το πρωί. Το δικό σα ελπίζουμε να λειτουργεί, γιατί έχουμε παιχνίδι σκατσόχυρε.
1: Έρχονται τώρα οι σπιτόγατοι. Θα ακούσετε κάτι από την ελληνική τηλεόραση και θα κερδίσετε αξίας 20 ευρώ δώρο επιταγή από τα καταστήματα Λαβή.
0: Αν το βρούνε.
1: Αν το βρούνε.
0: Θα το βρούνε, λες.
1: Θα το βρούνε.
0: Για να ακούσουμε.
2: Λοιπόν, έχει δίκιο η μάνα μου, κύριε. Άμα σ' αρέσουνε, άμα δεν σ' αρέσουνε, τη βόλτα σου. Έφυγες.
3: Ο δρόμος ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα.
4: Πελαγία, μάζεψε τη μάνα σου γιατί σαν πολλά μου τα λέει.
0: Κυρίες και κύριοι, ευκολάκι, 2-3-10-2-32-9-08. Ψάχνουμε αυτή τη σειρά που έχει παίξει στην ελληνική τηλεόραση. Νομίζω δύο σεζόν πήγε και...
5: Πολύ γέλιο.
0: Πολύ γέλιο. 2-3-10-2-32-9-08. Τα καταστήματα Λαβή.
5: Βέβαια, είναι παντού. Έχουν καινούργια υπέροχη καλοκαιρινή έτσι, κολεξιόν. Να περάσετε σε ένα από τα 8 να τη δείτε. Αλλά εμείς θα σας στείλουμε στο κέντρο Παλαιό Πατρώνου Γερμανού 16 για να γίνει δικό σας το κόσμημά σας.
0: Παρακαλώ, ποιος είναι στη γραμμή.
6: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
6: Είμαι μια χαρά, εσείς τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά. Έχεις παρείτσα εκεί πέρα?
6: Ναι. Πηγαίνουμε στη δουλειά.
0: Πολύ δουλειά, ρε παιδιά. Πολύ δουλειά. Τι γίνεται, πότε θα ηρεμήσουμε, λες, κορίτσι μου?
6: Πρωινή τύπη,
0: αλλά πότε θα ηρεμήσουμε, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ποια είναι η σειρά αυτή που γράψαμε από την τηλεόραση?
6: Νομίζω ότι ήταν στο Μέγκα, Η Λατρεμένη Μου Γείτονες.
0: Ναι, το κορίτσι μας. Μπράβο. Για πες μου λίγο και το όνομά σου τώρα.
6: Μαρία με λένε.
0: Μαράκι μου γλυκό, να έχεις μια υπέροχη μέρα, μια καλή δουλειά και σε σένα έχεις συννεφιά εκεί που είσαι.
6: Ναι, αυτή τη στιγμή θέλει να βγει ο ήλιος και δεν θέλει.
0: Δεν βγαίνει. Θα μιλήσεις με την Ανσούλα να πάρεις το δώρο σου. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα και για σήμερα. Φιλάκια πολλά.
6: Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.
0: Εμείς που μας ακούτε.
7: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Έλα οι κομματάρες στο Ζουρέντιο. Για τα κορίτσια τους κορίτσια.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς με το 12 του 12, λίγο πιο πριν Dancing Queen εδώ στον Zoo. Ανοίγουμε τώρα την Viberiera για το Beat the Bomb. Bomb και όνομα τυπώνουμε μου και την ηλικία σας τώρα στο 6931-908-908. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Καλημέρα, άσε λέει το τοστάκι delivery μπουγάτσα κοιμά τώρα. Θα έχεις και δικαιολογία στη σύζυγο. Α, ωραίο. Αγάπη μου, σου έφτιαξα τόστ. Αυτός είναι ο Γιώργος. Ωραίος ο Γιώργος. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα και στον Άκη. Καλημέρα. Ούτε το δικό μου το μυαλό λέει δεν λειτουργεί. Εγώ πήρα το σάντουιτς και το έβαλα στο ψυγείο το πορτοφόλι μου. Και τώρα φοβάμαι μην το βρει η γυναίκα μου. Φιλαράκι, τη γλίτωσα. Εμένα θα βρει μόνο το σάντουιτς. Είσαι καταπληκτικός. Και βεβαίως να σας πω εγώ τώρα για εσάς που βλέπετε ματσάκια που περνάτε ωραία και γίνεται χαμός και είστε τέλειοι. Και να σας πω ότι αν θέλετε το Great Greek Grill στο πιάτο, στο χέρι ή στο σαλόνι για τον μεγάλο αγώνα, για Σαβίκο είστε.
1: Μπες στη φάση με Σαβίκος App και βρες τις άπεκτες προσφορές για να ξεκυλήσει καλά η μέρα σου.
0: Ζουμερά ελληνικά κρέατα, φίλε μου σκατζόχυρε, 100% ελληνικά και γεύσεις που δεν παίζονται σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη μας και τώρα και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43 στο Σύνταγμα. Τι έγινε, άναψε εσύ μικρή?
2: Ναι, ζεστάθηκα.
0: Και δεν μπορούσε να περιμένεις να τελειώσουμε την εκφώνηση?
2: Σιγά ένα τσίκου στον αέρα, Μαρή.
0: Τέτοια πράγματα μας κάνει συνέχεια. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα ζώδια, σκατζούλη μου.
1: Κριός, η Τρίτη σε γεμίζει αυτοπεποίθηση και σε οθεί να εκφράσει τον καλύτερό σου εαυτό.
0: Ναι.
1: Ταύρος, υπάρχει ζεστασιά και μια φυσική έλξη που σε βοηθά να προσελκύσεις ανθρώπους. Δίδυμος, απόφυγε την υπερβολική ανάλυση και εμπιστέψου τη ροή των πραγμάτων. Καρκίνος, η μέρα σε βοηθά να βρεις λύσεις μέσα από ήρεμες συζητήσεις. Λέων, είναι μια καλή μέρα για να συγχωρέσεις και να αφήσεις πίσω παλιές παρεξηγήσεις. Παρθένος, έχεις τη δυνατότητα να βρεις πρακτικές λύσεις σε ζητήματα που σε απασχολούν εδώ και καιρό. Ζυγός, σήμερα απολαμβάνεις ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις στις σχέσεις και στις κοινωνικές σου επαφές.
0: Ναι.
1: Σκορπιός, υπάρχει αίσθηση ότι μπορείς να προχωρήσεις σε σημαντικές προσωπικές βελτιώσεις. Τοξότης, η Τρίτη σε βρίσκει σε μια ιδιαίτερη αισιόδοξη διάθεση με έντονη ανάγκη για ελευθερία. Εγώ καιρός, αισθάνεσαι μια έντονη ανάγκη για κατανόηση και σταθερότητα στη σχέση σου. Υδροχός, η επικοινωνία ρέει πιο εύκολα και βοηθάει στην επίλυση παρεξηγήσεων. Και ηχθείς, είναι πιθανό να προκύψουν θετικές εξελίξεις σε πρακτικά ή επαγγελματικά ζητήματα.
0: Thank you very much.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
4: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
5: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
6: Ακούς. Τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέιρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα.
8: Κόκκιπε.
6: Κομπάνιο. Team colleague.
9: Παντρούσκα. Ταβαρίς στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trills με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
11: Το Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
10: Δώρο επιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
11: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
10: Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης. Σάββατο 20 Ιουνίου.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. What's up? Όλα παίζουν.
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
15: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
16: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
18: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
18: Ποιος μίλησε?
19: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
18: Στον δεύτερο.
19: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
18: Τι?
19: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
18: Μπήκα σωστά?
19: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
20: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
18: Όπου θέλω.
20: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή κάρτα ρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
22: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια...

0: Zoo News.
1: Σε νέα φάση έρχονται από σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς αρχίζει η διαδικασία των ειδικών μαθημάτων για χιλιάδες υποψηφίους στον ΓΕΛ. Μέχρι τις 22 Ιουνίου είναι η παράταση για την ολοκλήρωση καθαρισμού των οικοπαίδων. Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Υπογράψαμε ήδη ηλεκτρονικά το μνημόνιο συνεργασίας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, και την πάυση του από τη μουσική ανακοίνωσε ο Ed Sheeran, δηλώνοντας πως θέλει να κάνει τον μπαμπά για λίγο. Καιρός, αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή σε πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ομορφιές μου, καλημέρα. Ελπίζουμε να είστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εδώ είναι τα χλωμά πρόσωπα, έτοιμα για όλα και σήμερα. Φιλάκια πολλά, θα θυμάσαι τα χλωμά πρόσωπα, φίλες, κάτσε στα παλιά παιδικά με τους Ινδιάνους.
3: Βέβαια. Αυτά είμαστε σήμερα.
2: Έτσι είμαστε σήμερα, καλημέρα. Θεσσαλονίκη, καλημέρα. Ελλάδα, τι έχουμε να άνοιξε αυτή την ώρα.
4: Λοιπόν, σας έχω έρευνα αν μπορεί το AI να κουράσει και να ψήσει τον εγκέφαλό μας.
2: Έλα.
4: Έχουμε την παιχνιδάρα μας, το Beat the Bomb, για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης.
2: Η εταιρεία Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και εγκληματισμού.
4: Έχουμε καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Το οποίο έχει να κάνει με το Μουντιάλ.
2: Μη μου λες τώρα.
3: Ναι.
2: Γιατί λες πολύ ωραία ανέκδοτο τον τελευταίο καιρό και έχω αγωνία, άγχος, τρώω τα νύχια μου. Σε αυτή την ώρα φυσικά υπάρχουν μουσικάρες όπως πάντα και πάμε λίγο μία βόλτα στην κίνηση της πόλης.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Λοιπόν, περιφερειακός προβλήματα από την Πολύγνη μέχρι και την Τριανδρία και για τα δύο ρεύματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης αρχίζει και γεμίζει και στα δύο ρεύματα. Όμως η Βασιλής Σόλγας, η Βασιλέος Γεωργίου και η Τσιμισκή και η Αγίου Δημητρίου. Όλα αυτά είναι τέλεια. Μπορείτε να πάτε
2: Σόπαρε.
3: Από εκεί, βέβαια. Η Λαγκαδά δεν αντιμετωπίζει προβλήματα παρά μόνο στα φανάρια Βαρδαρίου και δικαστηρίων.
2: Άρα είναι μια καλή ημέρα μέχρι στιγμής.
3: Μέχρι στιγμής είμαστε πάρα πολύ ωραία.
2: Ξεκινάτε, ορμάτε γενικά.

0: Έλα παιδιά, κομματάρα μεγάλη, κομματάρα τέλεια, υπέροχη. Και φέτος να σας πω ότι η Waterland μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκια και πιο ανανεωμένη από ποτέ. Μετά την παιδική και τον πειρατή, κάνανε και τρίτη παιδική πισίνα, Νανσούλα μου γλυκιά, για τα παιδιά μας, τη Ζούγκλα.
1: Ε, ναι, το ήξερες αυτό.
0: Το ήξερα και το έμαθα. Με τον Αντωνάκη είμαστε έτοιμοι για εξορμήσεις. Τα μπεμπέκια ξετρελαίνονται.
1: Και άκουγε κάτι άλλο, γιατί νομίζω είμαι ειδική στα παιδικά πάρτι. Και αν ψάχνεις να οργανώσεις το τέλειο παιδικό πάρτι, πού άλλο θα βρεις καλύτερα από τη Waterland? Τέλειο περιβάλλον, βουτιές, νεροτσουλήθρες, ωραίο φαγητό. Παιδιά, μιλάμε ότι τα παιδιά σας θα σας ευγνωμονούν, θα είναι το καλύτερο πάρτι ever. Και μέχρι να κόψουν την τούρτα θα έχουν ξαναπεινάσει σίγουρα. Το περιβάλλον είναι τέλειο και φυσικά υπάρχει και η ασφάλεια, έτσι. Αδιαμφισβήτητη η ασφάλεια.
0: Να μαγωσώ σας που είναι παντού. Αγόρια και κορίτσια, η Waterland επέστρεψε και πάλι για να κάνει ακόμα πιο μαγικό το καλοκαίρι του 2026. Καλημέρα στην Μαρία, στον Κυριάκο και στην Εύα. Καλημέρα στη Δήμητρα και στον Φάνη, στο Σοφάκι μας, στην Τζούλια και στον Ηρακλή και στον Παντελή. Σε όλους εσάς που είστε εδώ, και σήμερα σε λίγο θα γίνει και η κλήρωση για αυτούς που στέλνουν μηνύματα στο Beat The Bomb. Και το κορίτσι μας τώρα θα μας φέρει κάτι πάρα πολύ.
1: Άχρε παιδιά, να σας πω κάτι. Το λέμε εμείς εδώ με τον Βασίλη, το λέμε από την αρχή, ότι καίγει το εγκέφαλός μας. Και τώρα οι μελέτες έδειξαν και η έρευνα στο Harvard Business Review ότι υπάρχει AI Brain Fry. Δηλαδή το AI το μυαλό σου το τηγανίζει. Γιατί το τηγανίζει?
0: Γιατί
1: εξαντλούμαστε με αυτή την εφαρμογή. Εξαντλούμαστε, υπάρχει αυτό το burnout. Συνέχεια ρωτάμε πράγματα, δεν μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Παίρνουμε πληροφορίες και τις αναπαράγουμε.
0: Όχι,
1: συνεχώς.
0: Εγώ μαθαίνω. Να, χθες μου χάλασε το πλυντήριο, έβγαλε error 05. Έτσι, πάτησα. Τι είναι το ε05? Γιατί μου το βγάζει και μου είπε τρία πιθανά πράγματα. Τα είδα και είπα να καλέσω το τεχνικό.
1: Ναι, εντάξει, αυτό το χρησιμοποιείς με μέτρο εσύ. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους που ακόμα και για να στείλουν ένα μήνυμα ρωτάνε το AI.
0: Τι του λένε?
1: Του λένε, θέλω να στείλω μήνυμα στο αφεντικό μου ότι δεν τελείωσα το project. Πώς θα του το πω?
0: Τσουκ,
1: σου στέλνει. Υπάρχει μια ανακούφιση, γιατί τα αφήνουμε, λέει, όλα στο AI να τα κάνει αυτά και δεν παίρνουμε την ευθύνη. Αλλά με αυτό το πράγμα κοιμίζουμε τον εγκέφαλό μας. Η λύση που προτείνουν οι ερευνητές είναι ότι πρέπει να επαναξετάζονται συνέχεια η παραγωγικότητα και η γνωστική μας, έτσι, υπερφόρτωση, και να μην τρελαινόμαστε με όλες αυτές τις πληροφορίες που μπορούμε να πάρουμε από το AI.
0: Πολύ ωραία. Εγώ φέτος αυτό που διαπίστωσα και μετά κατάλαβα ότι είναι όλα AI είναι τα summer camp, τα οποία βγάλαν τα φυλάδια τους.
1: Εσύ
0: και είναι όλα,
1: τώρα...
0: ναι, είναι όλα ίδια.
1: Project summer camp.
0: Summer camp, κδάπ και τα λοιπά. Είναι σαν να βλέπεις μία φύσα. Είναι απίστευτο,
1: είναι
0: παιδιά.
1: Όλα AI,
0: είναι
1: έτσι.
0: Όλα AI. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Νίνα. Γιώργος και Ζωή μαζί. Όλοι αυτοί είναι παρεάκι και μας ακούνε. Τους στέλνουμε την αγάπη και τα φιλιά μας. Καλημέρα με Σακύρα, που είναι και πολύ της μόδας, βέβαια. Εννοείται. Όπου και να πας, ακούς Σακύρα.
1: Αγαπάμε Σακύρα, αγαπάμε.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, το New Religion από υπέροχο remix με Faithless. Φυσικά στα φωνητικά είναι η Bebe Rexha. Μαζί μας και σήμερα είναι η εταιρεία Δημάκης. Αγόρια και κορίτσια, για εσάς και τους επαγγελματίες βεβαίως που αναζητάτε να εμπλουτίσετε τα έργα σας. Μιλάω σε εσάς που ψάχνετε για το project κάτι πολύ δυνατό, όπως οι καινοτόμες εφαρμογές ηλιακών θερμικών συστημάτων. Η Δημάκης είναι ο νούμερο ένα σύμμαχός σας, αφού διαθέτει πλούσια γκάμα σε ηλιακούς θερμοσύμφωνες διπλής ή τριπλής ενέργειας, συλλέκτες και μπόιλερ όπως αυτά της εταιρείας Ecosol. Με αντοχή δοκιμασμένη στον χρόνο και ποιότητα που εγγυάται υψηλή ενεργειακή απόδοση για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι. Διαθέτει επίσης επιλογές, να σου το πούμε και αυτό, για σύνθετες εγκαταστάσεις σε συνδυασμό και με τις αντλίες θερμότητας. Να στείλουμε πολλά φιλιά σε όλους και σε όλες εσάς που μας ακούτε και σήμερα και είστε επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού και σύμμαχός σας είναι η εταιρεία Δημάκης. Ήρθε η ώρα να παίξουμε με την παίκτρια της ημέρας.
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: Και να πούμε ότι δεν ήταν η πρώτη, αλλά η δεύτερη αναπληρωματική σήμερα, αφού η άλλη, ο ένας ήταν από Αθήνα, δεν μπόρεσε. Και ο δεύτερος, ο οποίος κληρώθηκε, δεν σήκωσε το τηλέφωνο. Τρίτος αναπληρωματικός σήμερα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Ναι, τι κάνουμε?
3: Μαμά.
0: Να το παιδάκι. Πώς τη λένε?
2: Έχουμε το μικρό έτοιμο για παιδικό.
0: Αμάν, για παιδικό σταθμό. Λοιπόν, οπότε πρέπει να βιαστούμε λίγο να παίξουμε, έτσι δεν είναι?
2: Δεν πειράζει. Ναι, παιδί μου.
3: Θέλει το παιδί να φύγει να πάει σχολείο και η μαμά παίζει στα παιχνίδια στο ραδιόφωνο.
2: Έχω μείνει, παιδιά, στην πόρτα με το μικρό ντυμένο έτοιμο. Με την τζαντούλα του.
0: Δώσ' μου λίγο το όνομά τη. Η αγάπη είναι, η αγάπη. Πόσο χρόνο είπαμε ότι είναι ο μικρός? 4, 3.
2: Δύο!
0: Παιδικό από τα δύο!
3: Πόπο,
0: θα δύσκολα από νωρίς ο μικρός.
2: Ναι, παιδί μου, ναι, θα φύγουμε, εκεί θα πάμε.
0: Λοιπόν, 1, 2 ή 3, ποια βόμβα θέλεις να ανοίξουμε?
2: Το 2.
0: Ακούω, σκάτς γρήγορα.
4: Όχι, δεν έχω καλό feeling.
3: Εμένα μου αρέσει. Μου αρέσει και γρήγορα, γιατί βιάζεται ο φίλος μου.
0: Κάτσε. Λοιπόν, δεύτερη βόμβα ή αλλάζουμε? Πρέπει να αποφασίσεις τώρα και να ρωτήσεις και το μικρό. Πες του, το να πάρω το 2 ή όχι, πες του.
2: Κράτη, 2 ή 3. Το 2.
0: Κυρίες και κύριοι, ο μικρός αποφάσισε μαζί με την γλυκιά μας την αγάπη, τη μαμά που περιμένει με τρένα.
3: Και τι ωραίο όνομα. Ξέρεις κάτι, Σοκράτης.
0: Ο Σοκράτης τώρα έχει πάθει να μιλάει και δεν αφήνει τίποτα. Μαμά, μαμά. Λοιπόν, αγαπημένη μου.
2: Παιδιά, τι να κάνω τώρα.
3: Δεν πειράζει, μας σας αρέσουν αυτά.
0: Τελευταία φορά, 2 ή 3.
2: Ρε, μην με κάνεις έτσι.
0: Σε κάνω έτσι. Μαμά.
2: Ναι, παιδί μου. Εντάξει, τώρα.
3: Σαπουλάκι.
2: Το 2.
0: Κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, θα ανοίξει η δεύτερη βόμβα ή θα πάρει τα μετρητά? Σου έχω 40 ευρώ μετρητά.
2: Όχι, θα είσαι βόμβα.

0: 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ.
1: Stop.
0: 80 ευρώ. 90 ευρώ. 100 ευρώ.
2: Ήρθε και ο παπάς.
0: 110 ευρώ. 120 ευρώ.
3: Κέρδισες 70 ευρώ!
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Αγχώθηκες λίγο, έτσι.
1: Αγχώθηκα γιατί έχω το μικρό παιδιά έξω στον σασέλ και έχει βάλει και το καρότσι μέσα.
3: Όχι, ρε φίλε.
4: Θα φύγει μόνος του.
1: Δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά.
3: Λοιπόν, 70 ευρώ είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά καλοφάγωτα και την αγάπη μας και τα δακοματάκια μας στο μικρούλι.
4: Στο Σοκράτη.
3: Στο Σοκράτη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
3: Εμείς μας ακούτε. Καλημέρα. Η γραμματεία θα επικοινωνήσει μαζί σου μέσα στην ημέρα. Αχ, τι ωραίο παιχνίδι, μην τεμπόμε ήταν αυτό. Πολύ το γούσταρα.

0: Είναι η Σαμπρίνα η Κάρπεντερ, μια πραγματικά υπέροχη pop star από αυτές που περιμέναμε για να βγουν τις καινούργιες τις φωνές τις ωραίες με το Man Child στον Zoo 90,8. Και τώρα, αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στην Win Masters, έχεις χίλιους λόγους για να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου με τον κωδικό Win 1000, παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν. Όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Και θα χαιρετήσω τη φίλη μου την Λίλη που μόλις έστειλε μήνυμα για τον Beat the Bomb και να της πω ότι μπορείς να ξαναστείλεις 10 παρα 5 έως 10 και 4 γιατί τώρα έχει τελειώσει αυτό. Sorry. Η Φρόσο είναι εδώ. Πόσο όμορφη η ζωή μαζί σας, λέει. Γελάσα τόσο πολύ με το μαμά. Ψυχοθεραπεία είστε για συνταγογράφηση. Είστε καλημέρα. Και πόσο όμορφη είναι η ζωή μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σου λόγια. Καλημέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη. Εκεί όταν βλέπουν τα μωρά ότι μιλάς κάπου αλλού, θα λένε συνέχεια μαμά και μαμά ή μπαμπά και μπαμπά, αρκεί να τους προσέξεις. Ναι ρε φίλε Παναγιώτη, καλημέρα στην Ευδοξία μας που είναι εδώ και σήμερα και στην Αγάπη η οποία είναι η παίκτρια που κέρδισε και λέει: παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση και το δώρο. Πάντα είμαστε υπέρ των οικογενειών εδώ στο σοου. Είναι οικογενειακό το σοου.
1: Είναι οικογενειακό το σοου. Μην κοιτάτε που λέμε και κάποιες πονηριές και αυτά με στην οικογένεια. Είναι.
0: Δεν θα υπήρχε η οικογένεια αν δεν υπήρχαν οι πονηριές, Νανσούλα μου. Έλα.
2: Λοιπόν, χθες σας ανέφερα ότι ο David Beckham παίξε το δικό του αστέρι στη λεωφόρο της δόξας. Αλλά τι συνέβη εκεί.
0: Τι αγόρι μου.
2: Τώρα πάμε στο καλό. Ενώ ο David ήταν αφοσιωμένο στο αστέρι του, είχε σκύψει εκεί μπροστά σε εκείνη την πλάκα. Ο Tom Cruise, ο Μπερμπάντ. Tom Cruise βρήκε την ευκαιρία και πλησίασε και φλέρταρε τη Victoria Beckham.
0: Το άλλο του αστέρι, δηλαδή το παντοτινό αστέρι.
2: Πραγματικά. Της κρατούσε το χέρι όλη την ώρα.
0: Έλα.
2: Και έσκυβε και. Και όλη την ώρα της έλεγε στα αυτή διάφορα.
0: Της φιλούσε το χέρι στον ώμο.
2: Της κρατούσε το χέρι έτσι ψηλά. Ενώ ο David έβαζε.
0: Εντάξει, ψηλά δεν σημαίνει ότι φαινόταν αυτό.
2: Την κρατούσαν έτσι, έτσι. Ήταν χεράκι.
0: Εντάξει, γάμο.
2: Τώρα είσαι χεράκι.
1: Εγώ σας έχω άλλο σουσού από αυτή την οικογένεια. Τι? Φεύγει από την εκδήλωση μικρή κόρη με ταξί. Καλή ένα ταξί. Ναι. Στη Νέα Υόρκη είναι και πολύ εύκολο. Και πάει έξω από την πόρτα του αδερφού που δεν τους μιλάει.
0: Τι λες καλέ.
1: Η 14χρονη μικρούλα. Πάει, χτυπάει τα κουδούνια, δεν τις ανοίγει κανείς.
0: Καλά, έφυγε
1: ούτε
0: το παιδί μόνο
1: Butler.
0: Του. Και η άλλη δεν πήρε χαμπάρι, τη φρούσε άλλο στο χέρι και δεν κατάλαβε.
1: Έτσι ακριβώς, Βασίλη, δεν άνοιξε ο αδερφός.
0: Μάνες είναι αυτές.
1: Δεν άνοιξε και έφυγε η μικρή στεναχωρημένη.
0: Πω, πω.
1: Ναι, είπα. Και ο αδερφός είπε ότι γιατί υπήρχαν κάμερες και φωτογράφοι και το είδανε αυτό. Άρα ήταν αισθημένο, άρα δεν σας μιλάω.
0: Θα δείτε τι θα πάθετε. Κάτι άλλο.
2: Πάμε τώρα και σε ένα μπιφ που έχει ανοίξει μεταξύ Γρηγόρη Αρναούτογλου και Γιώργο 14 ολόκληρα λεπτά μαλώνα στον αέρα.
0: Πού,
2: διότι ο Γρηγόρης τον έκραζε.
1: Δεν και... θα το βρεις, Βασίλη.
0: Ναι,
1: δεν θα
0: συνέχισε.
1: Το βρεις. Είναι αποκλειστικές πληροφορίες του Σκάτς.
2: Και τον έλεγε: τι είναι αυτά που βγάζει στην εκπομπή σου, όλο δολοφονίες, όλο τέτοια. Δεν τρέπεσαι λίγο. Μετά θες να είσαι χαχαμπούχα και τέτοια.
0: Χαχαμπούχα.
2: Χαχαμπούχα, λέει, και αυτό δεν ταιριάζει μαζί. Ναι. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι. Και μάλιστα του είπε, γιατί έλεγε ο Λιάγκας: δεν γίνεται. Όλοι βάζουμε δολοφονίες και τέτοια στις εκπομπές. Και του λέει ο Αρναούτογλου, τα δύο προγράμματα που έχουν τη μεγαλύτερη τηλεθέαση είναι το Σόι Σου και το Your Face Sounds Familiar, που είναι και τα δύο χιουμοριστικά και φαν, και ο κόσμος θέλει τέτοια πράγματα να βλέπει και τους έχετε μαυρίσει την ψυχή.
0: Όχι, το επιβεβαιώνω, το βρήκα μόλις στις Face το... Πώς το λένε,
1: το site.
0: Όλο στοιχείο. Τον έριξε τον πρώην, του τη φόρεσε. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Λίγο μετά τις 8.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222. Και στο cavoolimpo.gr.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
12: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-6 73.
13: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβη 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
17: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άννης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
18: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
19: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
18: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
19: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
20: Nakis and the Boss Crew in the morning.
21: I listen to them every morning and they make me laugh.
20: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης στον Zoo 90,8. We will

0: είναι το Gone Gone Gone. Όπως καταλαβαίνετε, θα πέσει μαύρη πείνα σήμερα, διότι δεν είδε η Ειρήνη το μήνυμα για να μου φέρει το σάντουιτς.
1: Αχ, αλήθεια.
0: Αν ακούει η Ειρήνη Κακούρη την πρωινή κομπή του Zoo Radio, θα παρακαλούσαμε ένα κουλουράκι τουλάχιστον, κάτι, ένα σουσαμάκι, ό,τι περισσεύει, ρε παιδί μου, να βάλουμε, γιατί θα με πιάσει σήμερα λόρδα. Δεν θα μπορέσω να λειτουργήσω. Καλημέρα. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Δήμητρα. Παιδιά, λέει, τι ωραίο παρεάκι που είστε εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρά μου. Σας είχαμε όλη τη χρονιά στον δρόμο για το σχολείο. Τώρα τελειώσανε τα παιδιά, λέει, και δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Ξυπνάμε νωρίς για εσάς. Αχ, ευχαριστούμε.
1: Καλέ, καλημέρα. Μπράβο σας.
0: Μπράβο μας.
1: Ούτε εμείς δεν θα το κάναμε αυτό για μας.
0: Καλά. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Τέτοιο ξαπλαντάρ που μας λείπει. Έλα.
1: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω φέρει την καλή είδηση της ημέρας.
0: Για
1: και
0: πες.
1: Θα σας πάω στην Κίνα. Εκεί μια εταιρεία προσφέρει μπόνους 130% σε εργαζόμενους που
0: Κάτσε,
1: τρέχουν.
0: Τι 130% από τα λεφτά που παίρνουν?
1: Ναι. Σε εργαζόμενους που τρέχουν 100 χιλιόμετρα το μήνα. Λοιπόν, έχει προκαλέσει αίσθηση. Έχουν μια ειδική εφαρμογή στην εταιρεία και όσοι καταφέρουν να συμπληρώσουν 100 χιλιόμετρα τρεξίματος μπορούν να λάβουν μπόνους που φτάνει έως και το 130% του μηνιαίου μισθού, ενώ προβλέπονται και κλιμακωτές ανταμοιβές για μικρότερες αποστάσεις. Η καταγραφή γίνεται μέσω εφαρμογής fitness, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπολογίζονται και άλλες δραστηριότητες όπως η πεζοπορία, το περπάτημα.
0: Σκάτζ. Δηλαδή, αν παίρνει 2.000 σου με το μήνα, εσύ τώρα έτσι,
2: ωραία,
0: γιατί είσαι υπερπληρωμένο εδώ στο ζου,
2: ναι,
0: θα φτάνει τα 4.600.
2: Καλά, θα με σκίσει εφορία μετά όμω.
0: Θα σε σκίσει, λε.
2: Ναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Παιδιά, πάντω αξίζει. Εγώ θα το έκανα.
0: Εσύ, καλά, εσύ δεν θα σταματούσε.
1: Δεν θα σταματούσε, πραγματικά.
0: Ναι. Εσύ και ο Βέγκο, οι δύο τρελοί, θα τρέχανε. Κώστα, τρέχω και φέρνω χρήμα. Τρέχω
1: είναι
0: και
1: όμως
0: φέρνω χρήμα.
1: Ωραία ιδέα, γιατί είναι και δημιουργική και ενθαρρύνει και την άσκηση. Θυμάσαι που σα είχα πει και για την παχυσαρκία στην Κίνα, ότι είναι πολύ ψηλά. Να, τέτοιες λύσεις να βρούμε κι εμείς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τρέξτε γιατί χανόμαστε. Να μην πω το άλλο δηλαδή, γιατί είναι και καλοκαίρι και θα πλακωθείτε πρωινιάτικο και δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Του αξί τώρα, το μεγαλύτερο θέμα είναι ότι μένουν τα παιδιά στο σπίτι πολλή ώρα. Ό,τι κάνατε, κάνατε. Χειμώνα πάλι.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Σ' άρεσε εσένα αυτό.
1: Γι' αυτό το 30% των γυναικών μόνο έχει αυξημένη.
0: Bon Jovi, have a nice day.

0: The Fate of Ophelia από τα πιο αγαπημένα μου. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Και αν έχετε προβληματάκι με τη συσκευούλα σας και έχει ένα θέμα ρε παιδί μου και δεν ξέρεις τι είναι αυτό, υπάρχει λύση πάντα απλή και σίγουρη.
1: Βέβαια, γιατί η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει, Βασίλη, άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς καμία ταλαιπωρία.
0: Χάρη στην υπηρεσία Vodafone Tech Service, με κάθε επισκευή να συνοδεύετε από 12 μήνες εγγύηση για να έχετε πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά από την παράδοση, έτσι. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα, αλλά και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι.
1: Μπορείς να μάθεις φυσικά περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Καλημέρα στον Νίκο. Σε βλέπω νηστικό, Βασίλη. Δεν ακούω να απαντάει κάποιος για το κουλούρι. Όντως δεν υπήρξε κανείς. Καλημέρα. Έχω κάτι ξεχασμένα φυστικοβούτυρα και μέλια μέσα στο. Θα τα κάνω ένα μίξ.
1: Μικρή μπάρα, μαθαίνω.
0: Θα το κάνω εγώ μίξ, ρε παιδί μου, και θα φάω. Μην ανησυχείτε καθόλου. Καλημέρα στη Βασούλα. Θα πάω εγώ στην Κίνα. Εδώ τα κάνω όλα και χωρίς μπόνους. Εργοστάσιο και 4 παιδιά. Θα γράψω χιλιόμετρα. Μιλάμε για σπίτι θα φτιάξεις. Ένα χρόνο εσύ αγαπημένη μου Βασούλα, τόσο που τρέχεις. Καλημέρα και στη φιλινάδα την Μάγια, που είναι εδώ και σήμερα και μας δείχνει ένα σκυλάκι, φίλες, κάτσε.
2: Τόσο γλυκούλι.
0: Εσύ θα λιώσει, είναι μικρούλι. Πρέπει να είναι μικρούλι, κουταβάκι. Και είναι το καινούργιο μέλος της οικογένειάς της. Είναι πανέμορφο. Που εγώ, ξέρετε, με τα σκυλιά δεν έχω τόσο.
1: Δεν έχεις καθόλου.
0: Αλλά μόνο που τόσο. Το βλέπω έτσι στο ζουνάκι, τρελαίνομαι. Φίλες Κατσόχυρε, είναι η ώρα σου, είναι το ανέκδοτό σου.
2: Λοιπόν, ομάδα του Μουντιάλ.
0: Έλα.
2: Όπου οι παίκτες της εκδίδονται.
0: Όπου οι παίκτες της εκδίδονται.
2: Ναι.
0: Κάτσε λίγο.
1: Τώρα δεν ξέρω εγώ ομάδα.
0: Εκδουαδόρ. Όχι.
2: Κάτι πάει να πιάσεις.
0: Τι.
2: Η απορνία.
1: Λοιπόν, είσαι συχαμένο.
0: Γιατί ρε, η απορνία είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, χαβαλέ ρε παιδί μου.
1: Χαβαλέ. Οι Άπωνες, θέλω να πω ότι είναι η πιο στυλάτη που είδαμε στο Μουντιάλ, με τα κουστούμια τους τα φανταστικά. Έχει δηλαδή έναν που έχει γίνει.
0: Ξαφνικά τι υποστηρίζει την Ιαπωνία τώρα, συστήξαμε την καταγωγή. Άσε μας κορίτσι μου, σήμερα κάποιο με ένα ανέκδοτο.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindle 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
11: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ναι.
14: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
15: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
13: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
15: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
16: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
15: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
13: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
17: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
19: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
20: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
21: Μπαίνεις τσουλώντα!
22: Βγαίνεις περπατώντας.
23: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
24: Πού πας?
25: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
24: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
25: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
24: Δηλαδή, παντού.
25: Και online.
24: Πέτσα από 88.gr.
26: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
27: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος.
28: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
29: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
30: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
31: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
32: Τι είναι το Lucky?
33: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
32: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
33: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
32: Τι είναι convenience?
33: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
32: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
33: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
32: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
33: Σωστά.
30: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Zoo News. Σε νέα φάση έρχονται από σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς αρχίζει η διαδικασία των ειδικών μαθημάτων για χιλιάδες υποψηφίους στον ΓΕΛ. Μέχρι 22 Ιουνίου είναι η παράταση για την ολοκλήρωση καθαρισμού των οικοπαίδων. Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Υπόγραψε ήδη ηλεκτρονικά το μνημόνιο συνεργασίας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και την πάυση του από τη μουσική ανακοίνωσε ο Ed Sheeran, δηλώνοντας πως θέλει να κάνει τον μπαμπά για λίγο. Καιρός. Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Τώρα είναι νέα ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Ωχ, γιατί καλά. Πώς λέγεται αυτό ρε που σηκώνεται όλοι πάνω στο...
2: Κύμα.
1: Όχι, κοραίο.
3: Τι κοραίο ρε, κύμα είναι αυτό.
1: Έλα ρε, κάπως το λένε αλλιώς. Μου κάνω...
2: Ναι, ο ένας μετά τον άλλο που πάει. Αλλά εγώ κύμα το ξέρω.
3: Σαν το παγότι.
2: Σαν το παγότι.
1: Αχ, ρε,
4: άνθρωποι δεν είστε.
1: Δεν είστε άνθρωποι πραγματικά. Αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Εδώ είμαστε και τα έχουμε όλα. Έτσι, κουφετάκι για την πάρτι σας. Μόνο και έναν έξτρα διαγωνισμό αυτή την ώρα. Θα σας τον πούμε σε πολύ πολύ λίγο. Νάνση.
3: Λοιπόν, έχουμε καταρχήν τα ασύνδετα. Το παιχνίδι μας που σας δίνουμε δύο λέξεις για να φτιάξετε μια ιστορία μέσα σε 20 δευτερόλεπτα και να κερδίσετε ένα γεύμα στα TGI Fridays. Σας έχουμε διάφορα καλά νέα. Έχουμε τον Τζος Μουνιά από το ατελείο του στη Λάρισα. Έχουμε το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκατζόχυρος. Μια καινούρια διαγωνισμάρα για εσάς.
1: Με δύο
3: και μόνο
1: διανυκτερεύσεις στο Απανέμια Apartments. Για το Πευκοχώρι μιλάμε, έτσι. Αλλά και ομπρέλες και
3: φαγητό,
1: κατανάλωση στο
3: και...
1: Mare Nostra Beach Bar.
3: Ό,τι θέλετε να πιείτε.
1: Στις 10 παρατέταρτο θα γίνει αυτό.
3: Χαμός θα γίνει, τα καλύτερα για εσάς και μόνο. Έχουμε και το χρυσό κουκουνάρι από το TikTok και μια έρευνα.
1: Τι ωραία. Τι δωράρες σας φέρνουμε φέτος. Θα τρελαθείτε το καλοκαίρι.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
5: Περιφερειακός, δύο τα προβλήματα, ένα Πολύχνη και ένα Τριανδρία. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι στα δύσκολά της και για τα δύο ρεύματα και η Κατσιμίδη επίσης έχει αρκετή κίνηση. Βασιλής Σόγας κινείται καλύτερα, λίγο κολλάει ανάληψη και λίγο κολλάει στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Μετά η Τσιμισκή ανοίγει, η Εγνατία λίγο πριν τα πανεπιστήμια και τώρα πάμε στη Λαγκαδά θεματάκια, έχουμε στα Φανάρια Βαρδαρίου και δικαστηρίων. Αυτά βλέπω μέχρι στιγμής. Σχετικά καλά είναι.
1: Σχετικά καλά είναι σίγουρα. Τώρα σας φέρουμε τον Σόπ με το Αντρές. Είναι ο Ζου 90,8. Περνάμε τέλεια και σήμερα. Έχουμε τραγουδάρες. Να σας πω ότι κρύβουμε και τον The Floor της J-Lo που έχει γίνει viral τον τελευταίο καιρό. Καλημέρα στη Βασούλα μου. Καλημέρα στην Έφη. Καλημέρα στο μαράκι μας, στο γλυκό, τη Μαρία Σοφία.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαστε 16 του Ιούνιου, περνάμε τέλεια και σήμερα με τα δικά σας μηνύματα που είναι αρκετά, αλλά κυρίως με τη διάθεσή σας που είναι πάρα πολύ ανεβασμένη. Στην γλυκιά μου την Μικαέλα, μια καλημέρα δυνατή και πολλά λουδάκια και από εμάς, αγαπημένη μου Μικαέλα. Μιχαέλα βασικά, όχι Μικαέλα. Τι Μικαέλα, χαζό. Α, και εγώ είμαι χαζό, εσείς δεν διορθώνετε τίποτα. Μικαέλα.
1: Μπορεί,
0: λέω τόση ώρα Μικαέλα και δεν λέτε να ρίξει μια μούτσα.
1: Έλα, ρε Βασίλη.
0: Η Εφούλα να πούμε ότι τη έχει τύχει κάτι και δεν θα μπορούσε να πάει, λέει, τελικά στον weekend. Είναι για 29 Αυγούστου στη Μαδρίτη. Αν κάποιο ενδιαφέρεται να αγοράσει τα εισιτήριά τη.
1: Δεν έχω άδεια.
0: Δεν έχει άδεια, μωρή. Θα σα πείστε εγώ. Εγώ μπορώ να πάω. Εσύ δεν θα πα σίγουρα.
1: Είναι Σάββατο, ρε εσύ. Να πάμε με την Ειρήνη.
0: Δεν ξέρω, μήπω είναι ψυχοσάββατο τότε και έχετε δουλειά στα νεκροταφεία. Λοιπόν, άσε με τώρα. Σου λέω, η κοπέλα έχει θέμα. Άμα κάποιο ενδιαφέρεται να αγοράσει τα εισιτήρια για τι 29 Αυγούστου, ας έρθει σε επαφή με το πρωινό σοου.
1: Είναι Σάββατο, παιδιά, πάντως. Μπορούμε και εμείς να πάμε. Πόσο τα πουλάς, γράψει.
0: Να σου πω κάτι. Σήμερα έχεις φάει γλιστρίδα, μου έχεις σπάσει τα νεύρα. Βούλο, σβήσε, μαρέγα. Βούλο, βούλο, ναι.
2: Σβήσε.
0: Βούλο, ναι.
1: Βασίλη, νομίζω εσύ δεν έχεις όρεξη σήμερα.
0: Έχω πάρα πολύ όρεξη. Και πεινάω κιόλας.
1: Γι' αυτό.
0: Πες το παιχνίδι, καλέ.
1: Λοιπόν, έχουμε την παιχνιδάρα μας στα ασύνδετα. Θα σας δώσουμε δύο λέξεις για να κερδίσετε μία δωρεπιταγή να πάτε στα TGI Fridays. Ναι. Να πάτε, να πιείτε, να ευχαριστηθείτε.
0: Τι έπαθες εσύ? Τι έπαθες? Δεν σας αντέχω και τους δυο.
2: Τις φύγαν, τις πέσαν τα χαρτιά έξω.
0: Άι Μαρή.
1: Αν όμως κάνετε μια ιστορία με τις δύο λέξεις που θα σας δώσω εγώ τώρα, ναι, και να βγάζει ένα κάποιο νόημα η ιστορία για να πάτε, γιατί το καλοκαίρι θέλει Fridays. Καλοκαίρι με νέα cocktails και νέα summer vibes στα Fridays.
0: Θα καταλάβετε πως παίζετε το παιχνίδι και θα το παίξει πρώτα ο Σκατζόχυρος, έτσι?
2: Ναι.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος, αγόρι?
2: Πανέτοιμος. Η πρώτη λέξη.
1: Υποπόταμος.
2: Ωραία.
0: Ο υποπόταμος. Ωρε φίλε. Και η δεύτερη λέξη για τον φίλο μου τον Σκάτζ,
2: ναι,
0: είναι το... Εντάξει, εύκολο θα σου βάλω σήμερα. Γιατί okay. Έτσι, ό,τι να είστε. Το σεντούκι.
2: Το σεντούκι. Σεντούκι.
0: Έλα ρε παιδί.
2: Είχα μαζέψει χρήματα σε ένα σεντούκι μέσα για να πάω σε μια παράσταση τσίρκο για να δω υποπόταμο από κοντά.
0: Εντάξει, οκ, ωραία. Πες, ένα σεντούκι, ναι, είχα μέσα κρατημένα παραμύθια. Σαν από αυτά μιλούσε για τον υποπόταμο. Σιγά το δίσκορ, το σεντούκι το βάλα γιατί είναι της ηλικίας σου.
2: Ναι, αλλά...
0: Και το ξέρεις. Λοιπόν, μη γελάς εσύ. Πάμε στην γραμμή, την τηλεφωνική επισηγραμμή. Καλημέρα σας. Ναι. 2-3-10-2-32-9-08 για να κερδίσετε TGI Fridays. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ποιος είναι εδώ? Καλημέρα σας.
3: Ο Γιώργος.
0: Είναι ο Γιώργος είναι όμως πονηρός. Γιώργο, δεν έχουμε ξαναπαίξει, έτσι?
3: Έχουμε ξαναπαίξει, αλλά ήταν στα βάθη του χειμώνα.
0: Πού ήτανε?
1: Στα βάθη του χειμώνα.
0: Στα βάθη του χειμώνα. Ωραία, φίλε. Ο χειμώνας όμως είναι και ο Φεβρουάριος. Μάρτιος, Απρίλιος, Μάρτιος. Εντάξει, βγαίνει. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, φίλε Τζορτζάρα, η πρώτη λέξη και για σένα είναι ο υποπόταμος και η δεύτερη λέξη.
1: Πύραυλος.
0: Πύραυλος.
3: Λοιπόν, η NASA έστειλε ένα πύραυλο στον Άρη για να δει αν μπορούν οι υποπόταμοι να ζήσουν εκεί πέρα για τα επερχόμενα χρόνια, να μπορέσουν να ζήσουν και εμείς εκεί.
0: Ωραίος! Ωραίος!
1: Πολύ καλός.
0: Έτσι γίνονται οι ιστορίες, παιδιά. Έτσι θα τις κάνετε κάθε μέρα, στην ίδια ώρα, σε 9 και 10, στα ασύνδετα. Ο φίλος μου ο Γιώργος, ο πονηρός. Από ποια περιοχή?
3: Αλγυρική.
0: Γιώργο, το τραγούδι αυτό σου αρέσει, το «Ο Γιώργος είναι πονηρός» και αυτά που λέει «Μην τα τρως»?
3: Εντάξει, γενικά άμα το βάλουμε δηλαδή ότι όλη η Ελλάδα είναι Γιώργηδες και Γιάννηδες,
0: έτσι,
3: άρα εμείς η Ελλάδα πρέπει να είναι πονηρή.
0: Με τι? Φερού. Πονηροί είστε, ρε, Γιωργάριδες. Θα μιλήσει με την Άνση τώρα για
1: δεν
0: να πάρει το δώρο σου.
1: Άρα.
0: Δεν του αρέσει πολύ.
1: Δεν ναι. του αρέσει.
0: Μένα είναι από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Αλήθεια,
0: δεν ξέρω γιατί. Με μια παράνοια μου αρέσει. Ο Γιώργος είναι πονηρός. Και αυτά που λέει, μην τα τρεώσει.
1: Και

0: Θεός. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και μετά το Γιώργο τον Πονηρό, η Τζένιφερ Λόπεζ.
2: Πονηρή κι αυτή.

0: έχουμε πει ότι είμαστε οικογενειακή εκπομπή και οικογενειάρχες, έτσι, φιλινάδα. Γι' αυτό λοιπόν η Waterland είναι η χαρά μας, είναι η χαρά του οικογενειάρχη. Τα παιδιά ξετρελαίνονται, Νάνση μου, ενώ με μια οικογενειακή κάρτα για όλο το καλοκαίρι κάνεις ουσιαστικά διακοπές με το ελάχιστο δυνατό κόστος.
1: Βέβαια, Βασίλη, στο waterland.gr θα δείτε τις τιμές για την οικογενειακή κάρτα και πόσο πραγματικά σας συμφέρει. Τα παιδιά θέλουν Waterland και οι μεγάλοι το έχουν ανάγκη.
0: Το έχουν πάρα πολύ ανάγκη και να σας πούμε ότι είναι το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού. Είναι η νέα εποχή Waterland, η καλύτερη Waterland που είχαμε ποτέ. Καλημέρα στον φίλο μου τον Κωστή, ο οποίος μας ακούει και σήμερα από το αυτοκίνητό του. Πολλά φιλιά σε όλους τους ταξιτζίδες που ακούνε Zoo 90,8, αλλά και αυτούς που οδηγούν λεωφορείο και μεταφέρουν κόσμο ακούγοντας Zoo Radio με αγάπη εδώ. Και στον φίλο μου τον Σωτήρη που είναι μαζί μας. Λέει, μήπως τελικά τα χρήματά μας πίνουν Red Bull, γιατί συνέχεια κάνουν φτερά. Έχεις δίκιο, φιλαράκι. Ήταν φοβερή η ατάκα σου. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Αλέξανδρο που μας ακούει δυνατά και αυτό το πρωινό. Νανσούλα μου.
1: Λοιπόν, επειδή τελείωσαν τα σχολεία και έτσι θα έχουμε πολλά πράγματα με τα παιδιά μας, πολύ χρόνο.
0: Τι έκανες χθες που δεν είχε πάει σχολείο?
1: Εμένα χθες πήγε σχολείο από σήμερα.
0: Α, Δευτέρα χθες, ναι, είχε χθες σχολείο στα ιδιωτικά κολέγια.
1: Θέλω να πω λίγο ότι είναι πολύ σημαντικό να βάλουμε όρια στα παιδιά, χρονικό όριο στις οθόνες. Γιατί από σήμερα μέχρι 15 Σεπτεμβρίου μην είναι όλη μέρα τα παιδιά μπροστά σε μια τηλεόραση και μπροστά
0: μέχρι
1: σε ένα τάμπλετ.
0: Μέχρι πόσο την αφήνεις εσύ την Ιωάννα να μπει στο κινητό?
1: Στο κινητό καθόλου.
0: Βασικά κινητό όχι, έτσι, καθόλου. Τηλεόραση.
1: Τηλεόραση.
0: Και εγώ μόνο τηλεόραση 35 λεπτά την ημέρα. Εσύ?
1: 40.
2: Λίγο δεν είναι, ρε.
1: Λίγο.
0: Τι λίγο, μωρέ, και εσύ. Εσύ έχεις αποβλακωθεί με την τηλεόραση.
2: Εγώ το βλέπω από την άποψη του παιδιού. Εσείς είστε γονείς, το βλέπετε την άποψη του
0: γονέα. Τρία επεισόδια στρουμφάκια μετρημένα. Και αν δει γκρίτζι, 4.
2: Ναι.
1: Έτσι, και εγώ με επεισόδια το πάω. Δύο επεισόδια βλέπει. Τώρα, αν είναι Σαββατοκύριακο, μπορούμε να δούμε μία ταινία. Άλλο αυτό.
0: Μπράβο.
1: Αλλά στην καθημερινότητα είναι αυτό. Δύο επεισόδια, γύρω στα 40 με 43 λεπτά διαρκούν. Τώρα θα σας πω εγώ τι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις οθόνες. Παιδιά κάτω των 2 ετών καθόλου. Όλου οθόνες, παιδιά 2-5, μία ώρα την ημέρα με ποιοτικό περιεχόμενο και παρουσία του γονέα, όχι δηλαδή να αποβλακώνονται.
0: Όχι, ρε, μαζί συζητάμε εκεί για την στρουμφίτα που τη συμπέφτει ο Προκόπης.
1: Έτσι, μπράβο, τα σωστά εσύ, εκεί το μυαλό σου.
0: Τι να το πω.
1: Και μετά να ρωτιέσαι γιατί ρωτάει ο Αντώνης πώς ερωτεύονται οι άνθρωποι. Παιδιά 6 ετών και άνω, έχουμε σαφή όρια και ισορροπία σε σχέση με τον ύπνο και τις δραστηριότητες και το ελεύθερο παιχνίδι. Mm-hmm. Τα παιδιά σας να τα αφήνετε ελεύθερα να παίζουν χωρίς οθόνες, χωρίς τίποτα. Και θέλω να σας πω ότι τα όρια θα μπουν μετά από συζήτηση. Θα πεις πόσο θες να δεις παιδί μου, πόσο θα σου αφήνω εγώ και να βρούμε ένα. Θα βάζετε ένα ξυπνητήρι και θα του πεις μόλις χτυπήσεις το ξυπνητήρι, το κλείνεις μόνο σου.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την μάνα της εκπομπής, η οποία μας έφερε πολύ ωραία πράγματα. Και σήμερα και αυτή η τραγουδάρα για σας τώρα, Sia Sean Paul, Sip Thrills στο Zoo Radio, στο δικό

καλημέρα στη Σωτηρία που μας ακούει και σήμερα, αλλά και στη Δήμητρά μας, η οποία είναι με τα παιδάκια της και περνάει τέλεια. Παιδιά μακριά από τις οθόνες, συμφωνώ και εγώ πάρα μα πάρα πολύ με την έρευνα που έφερε η Νάνση.

0: Γιατί μετά αποβλακώνονται, λέει, και έχουν συνέχεια νεύρα. Το έχω παρατηρήσει και με τους δύο. Οκ. Okay. Πείτε μας και εσείς τη γνώμη σας. Πάμε όμως πρώτα στο Ζορζ Μουνιέ. Αυτός εδώ είναι έτοιμος για όλα και σήμερα. Αχ, αγόρι μου, τι κάνεις? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλοι μου αγαπημένοι.
0: Πώς είσαι σήμερα?
1: Είμαστε πάρα πολύ όμορφο. Φυσικά εργαζόμαστε συνεχώς, πυρετοδός.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι μια περίοδος που η γυναίκα θέλει ανανέωση και στυλ.
0: Φίλε, δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο. Γενικά, όλος ο κόσμος αυτόν τον καιρό χρειάζεται μία ανανέωση στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Για πες, τι έχεις φέρει?
1: Λοιπόν, έχω δει ότι φοράτε πάρα πολύ κοπέλες το κάπρι που σας έχω αναφέρει και τις προηγούμενες αναφορές. Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι δεν το φοράτε σωστά. Γι' αυτό
0: σκληρός.
1: Έχετε η μία και μοναδική. Πήρα είδα φωτογραφίες. Τζένιφερ Λόπες, η οποία φόρεσε το κάπρι παντελόνι με ένα φοβερό στυλάτο τρόπο. Και θέλω αυτό πραγματικά να σας το μεταφέρω. Για να πάρετε μια ιδέα. Ενώ τώρα φανταστείτε εσείς τώρα, βγαίνετε βράδυ.
2: Ναι.
1: Βγαίνετε, ας πούμε, που είσαι στην Πάρο.
0: Στην Πάρο και στην Άξο. Αχ, τι ωραία.
1: Τι ωραία, είστε εκεί στα νησιά τα ωραία. Και ετοιμάζετε να βγείτε, φοράτε το κάπρι, το παντελόνι, που είναι το κεντρικό στοιχείο της εμφάνισής σας. Έτσι, γιατί δείχνουμε ποδαράκι. Και θα το συνδυάσετε, όπως έκανε η αγαπημένη μας Λόπες, με ένα bomber jacket σε μπέζ χρωματάκι. Ένα πολύ ωραίο μαύρο τοπάκι σε στήλη Ζιβάγκο. Και έτσι θα δημιουργήσει, προσέξτε, μια ισορροπημένη χρωματική παλέτα.
0: Α, μάλιστα.
1: Τώρα, για να ολοκληρωθεί τελείως το outfit, το βάζουμε μέσα oversize γυαλιά ηλίου. Προσθέτουμε μια μίνι τσάντα μιας πανάκριβης φίρμας. Τώρα εσείς, αν δεν έχετε μια πανάκριβη φίρμα, φορέστε μια άλλη τσαντούλα. Αν και είναι στα... μικρή διακριτική.
0: Ναι.
1: Και πολύ ωραία μαύρα mesh mules που θα προσθέσουν την τελική σιλικότητα.
0: Ωραία, φίλε. Εντάξει,
1: έχω φτιάξει.
0: Συνολάρα έκανε ο Ζόγκς Μουνιέ και σήμερα για τα κορίτσια μας. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Να, εδώ η φίλη μας η Έφη, η οποία είναι της δουλειάς, λέει: πόσο το θαυμάζω αυτό το αγόρι από την Λάρισα ή το Παρίσι. Δεν έχω καταλάβει, λέει, από πού είναι ο άνθρωπος. Από Παρίσι είναι οι ρίζες του, αλλά μένει χρόνια στη Λάρισα. Για τα τέλεια, λέει, πράγματα που μας μεταφέρει καθημερινά.
1: Ευχαριστώ τη συνάδελφο Έφη που τα βρίσκει όντως πολύ σωστά αυτά που αναφέρουμε.
0: Να είστε καλά όλοι της μόδας που μας κάνετε να είμαστε όμορφοι. Καλημέρα, Ζορζ Μουνιέ.
1: Καλημέρα σας και την αγάπη μου.
0: Καλημέρα.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
7: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
7: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
11: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
12: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
13: Ευχαριστώ, ναι.
12: Ναι! πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις. Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
17: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
18: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Και τώρα. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nakis and the Boss Crew
0: in the morning.
2: I said, ooh, come on baby, turn the lights off.
3: Στη Χαλκίδικη.

0: αυτό. Και βεβαίως μας αρέσει πάρα πολύ αυτό που ετοιμάζουμε για εσάς. Και βεβαίως, παιδιά, ξέρετε ότι υπάρχουν μέρη που πηγαίνεις μία φορά και μετά αρχίζεις να τα προτείνεις σε όλους τους φίλους σου.
1: Έτσι ακριβώς μάθαμε και έτσι ακριβώς πάθαμε με το Mare Nostra Beach Bar στο Πευκοχώρι.
0: Πολύ ωραία παραλία, υπέροχη, υπέροχο brunch, πολύ καλό φαγητό, δροσερά κοκτέιλ και μία ομάδα ανθρώπων που σε υποδέχεται πάντα με χαμόγελο.
1: Και το ωραίο, η μέρα δεν τελειώνει με το Ιω Βασίλεμα Βασίλη. Συνεχίζεται με φαγητό και ποτό και μια μοναδική καλοκαιρινή ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα.
0: Και φέρνει και δωράρα. Το Mare Nostra στο Πευκοχώρι είναι από αυτά τα μέρη που χαίρεσαι, που ανακάλυψες και που προτείνεις. Και ένα μεγάλο δώρο σας φέρνουμε. Ο Ζου και το Mare Nostra σας στέλνουν για ένα μοναδικό καλοκαιρινό τρίμερο στο Πευκοχώρι.
1: Βέβαια, ένα τυχερό κερδίζει δύο διανυκτερεύσεις στο Απανέμι Apartments, γεύμα για δύο άτομα και σε τομπρέλες με δωρεάν κατανάλωση. Όλα αυτά στο Mare Nostra Beach Bar Restaurant.
0: Να σας πούμε ότι έχετε 10 λεπτά από τώρα, 10 λεπτά ακριβώς, να στείλετε μήνυμα στο Viber του Zoo Radio 6931-908-908 γράφοντας Mare Nostra και ενώ όνομα τεπώνυμο και να μπείτε στην κλήρωση.
1: Ο διαγωνισμός θα τρέχει μέχρι και τη Δευτέρα 22 του μηνός και ο νικητής...
0: Την Τρίτη. Θα τον ανακοινώσουμε εμείς. Καλή επιτυχία, παιδιά. Ξαναλέω, Mare Nostra και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 6931-908-908 που είναι το Viber του ραδιοφώνου. Το δώρο είναι πολύ ωραίο, είναι μεγάλο. Δύο διανυκτερεύσεις στο Απανέμια Apartments, γεύμα για δύο άτομα και σε τομπρέλας με δωρεάν κατανάλωση στο Mare Nostra Beach Bar Restaurant. Όλα αυτά για σας και καλή επιτυχία.
1: Α, στα όπα όπα σας έχουμε.
0: Στα όπα όπα. Τι σας κάνουμε φέτος. Έχουμε δωράρες παντού. Φίλες Κατζόχι, ρε.
2: Στα όπα όπα και εγώ τώρα.
0: Ναι.
2: Σας πάω στο 2002 όπου ο φοβερός Αβεντούρα ερμηνεύει Obsession.
0: Η Αβεντούρα με το Obsession. Τι ωραίο τραγούδι. Πού το θυμήθηκες, ρε Αλάνη? Το είχαμε ζουπάω, ρε.
2: Λίγο παλιό.

0: Σε είπε ότι θα κάνει μια μικρή παύση για να γίνει πατέρας, λέει λίγο.
1: Για λίγο.
0: Λίγο κούλο μου, ακούστηκε αυτό.
1: Έλα το γλυκουλάκο.
0: Όχι για αυτό που είπε, ότι θα σταματήσω το τραγούδι για να κάνω τη δουλειά του πατέρα τώρα. Αυτό δεν το σταματάσει, συνεχίζει. Απλά θέλει περισσότερο χρόνο, μάλλον, να αντιλαμβάνουμε το αγόρι το καλό. Ευτυχώς έχει βγάλει πάρα πολλές τραγουδάρες και έχουμε.
1: Να παίζουμε.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Στελάρα και στο Ειρηνάκι που μας ακούει εδώ. Τώρα, όταν μαζεύεται η παρέα για το ματς, η πραγματική μάχη, φίλες Κατζόχυρε, είναι να συμφωνήσουμε από πού θα παραγγείλουμε.
2: Σας έχω όμως τη λύση. Ναι. Σε αυτό το Μουντιάλ η επιλογή είναι μία. Σαβίκος.
0: Σαβίκος, φιλαράκι. Ανοίγεις το Σαβίκος app και βρίσκεις άπαικτες προσφορές σε ζουμερά σουβλάκια, μπέργκερς, στο θρυλικό γυρλού από ελληνικές φάρμες, αλλά και σε πολλά ακόμα συνοδευτικά και σαλάτες. Σαβίκος GGG σε Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους Λαδάδικα, One Σαλόνικα και φυσικά και στην Αθήνα πια, στην Πραξιτέλους 43 στο κέντρο. Καλημέρα, Ράνια. Η Ράνια λέει: παιδιά, είναι λίγο δύσκολο το καλοκαίρι να είμαστε μόνο με 40 λεπτά τα παιδιά στο κινητό ή στις τηλεοράσεις. Καλύτερα τηλεοράσεις, αν θέλετε, επειδή το έχω ρωτήσει. Εντάξει, ας πω κάτι. Θα συμφωνήσω με την άποψή σου. 40 λεπτά μέχρι το μεσημέρι και άλλα 40 λεπτά το βραδάκι. Πριν κοιμηθεί, κάνα 2-3 ώρες. Όχι ακριβώς πριν κοιμηθεί. Γιατί άμα το βάλεις και του πεις μετά πάμε για ύπνο.
1: Δεν.
0: Θα ονειρεύεται τον, πώς το λένε, τον Spider-Man και τον, πώς το λένε, τον άλλον, δεν το θυμάμαι, το Spin. Λοιπόν, 16 του Ιούνιου, η φίλη μου η Νάνση κάτι βρήκε ότι της άρεσε στο χθεσινό κουκουνάρι των παιδιών.
1: Ναι, το άκουσα το κουκουνάρι από τους Troublemakers και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας.
0: Για
1: είναι μία κοπέλα
0: που μιλάει για το
1: μιλάει για τα αγόρι της.
0: Για τα αγόρι της που πηγαίνει τουαλέτα, για να δούμε.
3: Αν σου πει το αγόρι σου πάω μια τουαλέτα και έρχομαι. Δώσ' του ένα φιλί, κάντε τον μια αγκαλιά και κράτα και καμιά φωτογραφία μαζί του να έχεις να βλέπεις. Γιατί κανείς δεν σου εγκιάτισε πόση ώρα θα τον ξαναδείς. Οι άντρες δεν πάνε τουαλέτα, μεταναστεύουν. Είναι σαν ταινία μυστηρίου. Με το που ανοίξουν την πόρτα της τουαλέτας και μπουν μέσα, δεν ξέρεις αν θα ξαναβγούν.
0: Κοίταξε, είναι καταπληκτικό.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Και ταυτίζεσαι από ό,τι καταλαβαίνω και γενικά ταυτίζονται όλα τα κορίτσια. Επίσης, να ξέρετε ότι αυτή η ιστορία όλη και ο χρόνος αυξάνεται γεωμετρικά όταν μεγαλώνει η οικογένεια. Δηλαδή, όσο περισσότερα παιδιά έχει, τόσο πιο πολύ ο άντρας μένει μέσα στην τουαλέτα.
1: Βέβαια, εννοείται. Είναι το safe place σας.
0: Έτσι,
1: η φωλιά σας.
0: Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ελλάδα. Έχουν άλλο χρόνο για να δω. Έχουν ακόμη ένα λεπτό για να στείλουν για το Mare Nostra και αμέσως μετά ετοιμαστείτε γιατί σας φέρουμε και άλλους διαγωνισμούς στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Μείνετε εδώ στον Zoo, έχουμε και Beat the Bomb, έχουμε και στρώμα profile από την εταιρεία Greco Strom.
1: Okay, και τι δεν έχουμε.
0: Και τι δεν έχουμε.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
4: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και ο ποιος αντέξει.
3: Joyride.
5: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
4: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
3: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
4: Νέα εποχή Waterland.
3: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
6: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
7: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
8: Ανακαίνιση, με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
7: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
8: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
9: Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
10: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
12: Το Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
13: Δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
14: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
15: Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης. Σάββατο 20 Ιουνίου.
16: Μυρίζει λουκουδιά.
17: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
16: Πού πήγε πάλι?
17: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
17: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
18: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
19: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
7: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
8: Zoo News. Σε νέα φάση έρχονται από σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς αρχίζει η διαδικασία των ειδικών μαθημάτων για χιλιάδες υποψηφίους στον ΓΕΛ. Μέχρι τις 22 Ιουνίου είναι η παράταση για την ολοκλήρωση καθαρισμού των οικοπαίδων. Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Υπογράψαμε ήδη ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Συνεργασίας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και την... Παύση του.
9: Τι έσβησες?
8: Παιδιά, όχι, σπνίγομαι.
9: Κάνε, σβήξε. Είπα να σβήξε, μην με φτύρεις.
8: Και την παύση του από τη μουσική ανακοίνωσε ο Ed Sheeran, δηλώνοντας πως θέλει να κάνει τον μπαμπά για λίγο. Καιρός, αρές νεφός κατά διαστήματα αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμάνται από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
9: Σταραβήξε.
8: Έλα ρε, σαβάτα.

0: Και τώρα,
1: και τώρα
0: επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου.
2: Come on, baby!
0: Της Θεσσαλονίκης.
3: Bill Nackis and the Boss Crew.
4: Έλα.
3: In the morning.
4: Εδώ είναι το πρωινό που ονειρε...
5: Εσύ τα κάνεις, παιδιά.
4: Ερενάζει, αμάρια, ρε.
5: 15 χρονών.
4: Εδώ είναι το πρωινό.
5: Εδώ κάνω εκπομπή με 2-15 χρόνια.
4: Που ονειρεύεσαι. Τι έγινε, ρε φίλε. Μικρά κεφαλικά παθαίνει, λέει. Τι γίνεται, και αυτή μετά τον σκάτ, η συνεργάτη σου δεν είναι καλά.
6: Ποιος κάνει με εμάς παρέα.
4: Έτσι είναι. Καλημέρα. Μπομ και όνομα, τυπώνουμε και η ηλικία σας στο 6931-908-908. Είναι το Viber του ραδιοφώνου για το Beat the Bomb της δεύτερης ευκαιρίας στις 10:20. Να σας πω εγώ ότι σε αυτή την ώρα της εκπομπής υπάρχει έτσι σύντομη επικαιρότητα, κουτσομπολάκι, ζώδια, το στοίχημά μας. Είπαμε το Beat the Bomb στις 10:20. Σε λίγο παίζουμε και για το στρώμα profile από την εταιρεία Greco Storm. Να πούμε ότι θα δώσουμε τη λέξη κλειδί που θα πρέπει να πείτε στο...
5: στους Troublemakers και στην Ειρήνη Κακούρη. 1:10, 6:10.
4: Πολύ ωραία. Να πάμε γρήγορα λίγο μία βόλτα μέχρι την κίνηση της πόλης.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
6: Περιφερειακός, λίγο κινησούλα έχει οι Σικές και λίγο κίνηση Τριανδρία. Τίποτε άλλο, όλα τα άλλα είναι καθαρά. Κωνσταντίνου Καραμαλή, τα ίδια από το πρωί και στα δύο ρέματα, αυξημένη κυκλοφορία.
4: Ναι.
6: Βασιλής Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου, Τσιμισκή, Λεωφόρο Νίκης, Αγίου Δημητρίου. Όλα αυτά είναι καθαρά και είμαστε ωραία.
4: Είμαστε πάρα πολύ ωραία. Και αν γεννηθήκατε σας σήμερα.
5: Λοιπόν, η φαντασία σας δεν έχει όρια και είστε πραγματικοί οραματιστές. Κατέχετε μία νεανική ποιότητα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής σας. Σας αρέσει να μοιράζετε τις ιδέες σας. Είστε αρκετά φιλόδοξοι και γίνεστε κριτικοί και ανυπόμονοι κατά καιρούς. Αν σήμερα γεννήθηκε ο Τούπακ.
4: Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 11.
7: Hi, I'm Zena and you're

0: Ένα υπέροχο τραγούδι, Birds of Feather, στον Zoo 90,8. Και τώρα είναι η ώρα η οποία θα σας δώσει την λέξη κλειδί της ημέρας για ένα υπέροχο δώρο. Θα το μάθετε. Πάει, μην ξαναστείλετε τώρα τα Mare Nostra κτλ. Έτσι, γιατί πάμε σε άλλο επίπεδο. Πάμε να ρίξουμε ξάπλες ωραίες. Λοιπόν, διεκδικήστε ένα στρώμα profile από την εταιρεία Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά Sleepy Combos από την Greco Strom. Αυτόν τον Ιούνιο χαρίστε στον εαυτό σας τον ύπνο που του αξίζει και απολαύστε μοναδικά δώρα.
1: Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζεις 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Κερδίζεις όμως και με κάθε αγορά επιλεγμένων στρωμάτων Bodytopia, Lithos και
0: Curessence. Τέλειο, ναι. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Greco Strom και στο grecostrom.gr. Στη Θεσσαλονίκη η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ θα βρείτε καταστήματα και στον Εύωσμο και την Καλαμαριά.
1: Βέβαια, Βασίλη, και τώρα αν θέλετε να κερδίσετε το στρώμα profile από την Greco Strom σε όποια διάσταση επιθυμείτε, θα σημειώσετε κάπου στο κινητό σας, ένα τευτέρι, δεν ξέρω, τη λέξη που θα σας δώσω και στη 1 και 10 το μεσημέρι, αλλά και στις 6 και 10 το απόγευμα, μόλις η Ειρήνη Κακούρη ή οι Troublemakers σας δώσουν το σήμα, στέλνετε αυτή τη λέξη στο Viber του Zoo για να μπείτε στην κλήρωση.
0: Η λέξη σήμερα για το στρώμα profile από την εταιρεία Greco Strom είναι
1: άνεση.
0: Άνεση. Όταν το ζητήσουν τα παιδιά, στείλτε άνεση και τα στοιχεία σας στο Viber του ραδιοφώνου. Όχι τώρα.
1: Όχι.
0: Στη 1 και 10 στην εκπομπή της Ειρήνης και στις 6 και 10 στην εκπομπή των Troublemakers. Πολύ ωραία. Καλημέρα να πούμε σε όλους και σε όλες εσάς. Είμαστε εδώ. Έχουμε πάρα πολλά δώρα. Το ξέρω ότι ίσως είναι λίγο πιο κουραστικό να ακούτε τόσα δώρα μαζί, αλλά κερδίζετε. Και αυτό μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Here's my key. Η μουσική δεν σταματάει ποτέ στον Zoo. Guru Josh Project. Κυρίες και κύριοι.

0: Τέλειο τραγούδι Born with a Broken Heart, Damiano David, στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Και αν σας τηλεφωνήσουν, μην ξεχάσετε να μας ψηφίσετε. Τόσα δώρα σας δίνουμε, βρε. Και κάθε μέρα παρεάκι σας είμαστε, βρε. Λοιπόν, μην κλείνετε το τηλέφωνο. MRB και Global Link και απαντάτε Zoo Radio. Και ήρθε η ώρα, πάλι έχουμε δεύτερο αναπληρωματικό. Τι γίνεται σήμερα, παιδιά? Δεν σηκώνετε τηλέφωνα, στέλνετε το bomb και μετά δεν σηκώνετε τηλέφωνα. Η εταιρεία Δημάκη σας δίνει έως 200 ευρώ μετρητά και είναι η ώρα για την παίκτρια της ημέρας.
1: Και τώρα, τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε έως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Ο Σωτήρης και ο Κωνσταντίνος δεν σηκώσανε το τηλέφωνο, ή μάλλον υπήρχε και μια κοπέλα. Το τέταρτο είναι αυτό που παίρνουμε.
2: Ναι, υπήρχε και η Εύη, η οποία και αυτή δεν είχε σήμα.
0: Μάλιστα. Τι να κάνουμε, χάρη σε όλα αυτά, γι' αυτό και παίξαμε τρία τραγούδια στη σειρά, διότι επιβδίσαμε σήμερα. Ποιος είναι εδώ?
3: Καλημέρα σας.
0: Εσύ είσαι τυχερή γιατί τρεις δεν σηκώσαν το τηλέφωνο. Το όνομά σου?
3: Εγώ είμαι η Ευανθία.
0: Έλα, γλυκιά μου, Ευανθία. Έχεις ξαναστείλει μήνυμα στο Be The Bomb?
3: Έχω ξαναστείλει, αλλά δεν έχω πολύ καιρό που στέλνω.
0: Α,
3: είναι μερικές εβδομάδες.
0: Μερικές εβδομάδες. Πολύ ωραία. Το νούμερο 82 είναι ο τυχερός σου αριθμός ως τρίτη επιλαχούσα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για να διαλέξει μια βόμβα.
3: Νομίζω ότι θα επιλέξω την δεύτερη.
0: Τη δεύτερη βόμβα διαλέγεις και εσύ. Νομίζω ότι η δεύτερη διάλεξε και η πρώτη παίκτρια σήμερα.
2: Η μαμά.
0: Η μαμά που το κέρδισε. Σωστά. Φίλες Κατσόχυρες, σε ακούω.
4: Έχετε κόλλημα σήμερα τα κορίτσια με τη δεύτερη βόμβα, σε αντίθεση με εμένα που δεν μου αρέσει.
0: Δεν σου αρέσει. Εσένα όμως η Βανθία, που σαν είναι η αγάπη, πριν κέρδισε. Εσύ.
2: Εμένα δεν με χαλάει η δεύτερη βόμβα.
0: Δεν τη χαλάει η δεύτερη βόμβα. Οπότε Σκάτς λέει όχι ξεκάθαρα. Και η Νάνση είναι κομψή κομψά, που σημαίνει ότι μάλλον υποπτεύεται ότι μέσα εκεί υπάρχει η μεσαία βόμβα. Ακούω.
3: Προβληματίστηκα τώρα λίγο, αλλά θα μείνω.
0: Θα μείνεις.
3: Θα μείνω.
0: Κυρίες και κύριοι, σκέφτεται να μείνει και εγώ θα τη ρωτήσω πολύ σοβαρά. Είσαι σίγουρη γι' αυτό?
3: Θα αλλάξω τότε, θα πάω στην πρώτη.
0: Πολύ σοβαρά ρώτησα, έφυγε και κατευθείαν στην πρώτη. Μάλιστα. Θα πεταχθεί μια βόλτα μέχρι την πρώτη βόμβα, λέει. Και τώρα πρέπει να μου πεις αν μένεις σε αυτή την απόφαση ή αν επιστρέφεις στη δεύτερη.
3: Όχι, όχι, μένω στην πρώτη.
0: Μένεις στην πρώτη βόμβα, η οποία πρώτη βόμβα μέσα έχει μία προσφορά των 30 ευρώ μετρητά, πολύ ωραία, περιποιημένα, για να τα πάρεις και να τα κάνεις ό,τι θέλεις εσύ.
3: Θα παίξω.
0: Θα παίξεις, ξεκάθαρη η Ευανθία. Σου λέει τρίτη επιλαχούσα είμαι σήμερα. Θα μου χαμογελάσει η τύχη. Και πριν ανοίξουμε την πρώτη βόμβα, θα σου πω ότι γλίτωσες.
1: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα.

0: 60 ευρώ. 70 ευρώ.
1: Αχ, Αβανθία μου, γιατί? Πόσα ήθελες να πάρεις? Ατύχησα, αγάπη μου.
2: Ήμουνα κάπου στο 80.
1: Στο
2: 70
1: 80.
2: Με 80.
1: 70 με 80. Θα έκανες σίγουρα, δηλαδή θα ανέβαινες πιο ψηλά, έτσι.
2: Ναι.
1: Και καλά θα έκανες. Μας αρέσουν οι παίκτες που έχουν έτσι θάρρος. Μπορείς να ξαναστείλεις σε 10 εργάσιμες. Άλλωστε, όλο το καλοκαίρι θα δίνουμε μετρητά με τον Beat the Bomb, οκ?
2: Τέλεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς, αγάπη μου, που έπαιξες μαζί μας. Θα σε χειροκροτήσουμε για το θάρρος σου. Thank you very much. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Με κομματάρα πορέι. Where is my husband? Αυτός είναι ο Zoo.

0: Your husband is coming.
1: Κάθε πρωί ξυπνάμε με τον Bill, την Άση και το Σκάτς.
2: Είναι το αγαπημένο μας πρωινό.
3: Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Σακίρα, κι αν έχει χαλάσει το κινητό σου. Στην πιο λάθος στιγμή υπάρχει λύση ευτυχώς με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Με την επισκευή της συσκευής σου να γίνεται γρήγορα αλλά και με αξιοπιστία.
1: Οι Vodafone Tech Heroes, Βασίλη, θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις.
0: Και όλα αυτά, σκατζούλη μου, γλυκέ, με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Περισσότερα στο vodafone.gr ή σε κάποιο κατάστημα της Vodafone. Η γλυκιά μας, η φιλινάδα, η πρώτη που κληρώθηκε, πολύ στεναχωρέθηκε που δεν μπόρεσε να σηκώσει το τηλέφωνο, δεν είχε καθόλου σήμα η Εβούλα.
1: Ναι, αυτό
0: τι να κάνουμε, αγάπη μου, τι να κάνουμε. Εμείς προσπαθήσαμε, αλλά δεν. Έχουμε λίγο επικαιρότητα, σύντομο, σε παρακαλώ.
1: Πολύ σύντομα θα σας πω ότι στο νοσοκομείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Μάρο Κοντού με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα. Να σας πω ότι υπάρχουν τρομακτικές διαστάσεις του τοξικού λαγοκέφαλου σε ελληνικές θάλασσες, προκαλώντας προβλήματα σε λουόμενους. Mm-hmm. Θέλω να σας πω τον αριθμό: 197 επιθέσεις σε ανθρώπους έχουν γίνει. Σε παραλίες στην Κρήτη και στη Ρόδο και αλλού φυσικά.
0: Θα πάω και Ρόδο φέτος.
1: Πρόσεχε, Βασίλη.
0: Πόπα, θα μου τον φάνε.
1: Ναι, ξέρεις τι δόντια έχει. Στο δείξω φωτογραφία, θα τρελαθεί.
0: Α, δεν θέλω, ευχαριστώ.
1: Και τέλος, στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει την έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για οικογένειες με παιδιά, τη ρύθμιση για 72 δόσεις προς τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και μείωση του ελάχιστου ορίου οφειλών για ένταξη στο εξοδικαστικό στις 5.000 ευρώ.
0: Εσύ?
2: Εγώ θα σου πω για την Τάρα, η οποία έφτασε στην Αθήνα, ναι, η νικήτρια της φετινής Eurovision, και είναι έτοιμη να κάνει την πρόβα της σήμερα, γιατί αύριο, Τετάρτη 17 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθούν τα Mad Walks.
0: Και ο φίλος ο Δημήτρης Αλεξάνδρου φωτογράφησε τη Ρία την Ελληνίδου, για την οποία έχουμε πραγματικά έτσι πολλές σκέψεις για την επιλογή της. Τέλος πάντων, με πέθανε στη μετακόμιση, έγραψε φωτογραφίζοντάς την ανάμεσα σε ρούχα, τσάντες και παπούτσια.
1: Καλέ, αυτό βγήκε και είπε ότι δεν του αρέσει το τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου, το Σαφάρι.
0: Ναι, Θεός σου λέω.
1: Μετά βγήκε και είπε, όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο, σας παρακαλώ.
0: Αυτό το ζευγάρι θα ήθελα να πάμε έξω σε ένα εστιατόριο να τους κεράσω ένα δείπνο για να δω τι λένε.
1: Πραγματικά, και εγώ θα ήθελα.
3: Λίγο μετά τις 10.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters, και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο, και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
11: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
14: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
11: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
18: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
19: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
21: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε
22: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: Και να δούμε εδώ πέρα πόσο σωστά ή ό,τι να θα διαβάσω. Κάτσε εδώ. Να, ωραία.
1: Ναι.
0: Ευελίνα.
1: Ναι.
0: Πού είναι η Λουίζα?
1: Εδώ είναι.
0: Φέρτε λίγο να της πω χρόνια πολλά, σε παρακαλώ.
1: Ποιος είναι, συγγνώμη.
0: Ναι, τώρα και εσύ ποιος είναι? Από το Ζουρέντιο τηλεφωνούμε. Οι Νονίτης την ψάχνουνε και η Νικολέτα.
1: Α, εντάξει.
0: Για φέρτε τη Λουίζα.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι.
0: Λουίζα μου, χρόνια πολλά αγάπη μου.
2: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό στο Zoo Radio, η Νονή σου, έτσι, και η Νικολέτα, και σου εύχονται να τα εκατοστήσεις. Εντάξει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πόσο γίνεσαι σήμερα, βρε?
2: 9.
0: Μεγάλωσε
3: ωραία.
0: Το κορίτσι μας, μεγάλωσε.
3: Τετάρτη θα πας?
2: Ναι.
3: Τέλεια.
0: Τετάρτη θα πάει η Ευελίνα. Σου ευχόμαστε να τα εκατοστήσεις. Δώσε λίγο και τη μαμά.
1: Ναι, γεια σας. Γεια σας και πάλι.
0: Να τη χαίρεστε, βρε, να τη χαίρεστε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά πάντα, να είστε καλά. Η Νονή έστειλαν εδώ πέρα, η Βέρα και η οικογένεια. Λέει να τους πείτε χρόνια πολλά.
1: Τους αγαπάμε πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, γεια σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε γρήγορα στα ζωδιάκια.
4: Λοιπόν, ο Κριός, η Τρίτη, σε γεμίζει αυτοπεποίθηση και σε οθεί να εκφράσει τον καλύτερό σου εαυτό. Ταύρος, υπάρχει ζεστασιά και μια φυσική έλξη που σε βοηθά να προσελκύσεις ανθρώπους. Δίδυμος, απόφυγε την υπερβολική ανάλυση και εμπιστεύσου τη ροή των πραγμάτων. Καρκίνος, η μέρα σε βοηθά να βρεις λύσεις μέσα από ήρεμες συζητήσεις. Λέων, είναι μια καλή στιγμή για να συγχωρέσεις και να αφήσεις πίσω παλιές παρεξηγήσεις. Παρθένος, έχεις τη δυνατότητα να βρεις πρακτικές λύσεις σε ζητήματα που σε απασχολούν εδώ και καιρό.
3: Ζυγός, σήμερα απολαμβάνεις ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις. Σκορπιός, υπάρχει αίσθηση ότι μπορείς να προχωρήσεις σε σημαντικές προσωπικές βελτιώσεις. Τοξότης, η Τρίτη σε βρίσκει σε μια ιδιαίτερα αισιόδοξη διάθεση. Εγώ καιρός, αισθάνεσαι μια έντονη ανάγκη για κατανόηση. Και υδροχός, η επικοινωνία αιρέει πιο εύκολα. Και τέλος, ηχθείς, είναι πιθανό να προκύψουν θετικές εξελίξεις σε πρακτικά ή επαγγελματικά ζητήματα.
0: Εχθές το ξεκίνησες, σήμερα έχασες. Πάει το challenge.
4: Το challenge σταμάτησε στον πρώτο αγώνα μόνο. Μας έκοψε τα φτερά η Ισπανία και όλος ο πλανήτης.
0: Αφού, να σου πω κάτι, ζαλίζαν το κεφάλι. Όλο πάσες,
4: τίποτα, δηλαδή
0: σπάσανε νεύρα. Κάνει κανένα γιώμα εκεί που είναι και ο Αλέφαντος. Κάνει μια γιώμα.
4: Λοιπόν, το challenge ξαναξεκινάει όμως.
0: Μπράβο,
4: καινούριο challenge. Πάμε σήμερα Γαλλία Σενεγάλη. Corner over 6,5
0: ναι.
4: Και goal over 1,5. Ιράκ Νορβηγία. Και οι δύο ομάδες να δεχτούν από μια κάρτα και over 1,5 goal. Και Αργεντινή Αλγερία. Κάρτες over 1,5 και goal over 1,5. 3,5 απόδοση δίνει. Δηλαδή ό,τι βάλετε επί 3,5 τα λεφτά σας.
0: Κατάλαβες τίποτα?
3: Όχι.
0: Ούτε εγώ.
4: Αυτοί που παίζουν
5: ξέρουν. Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Να δεχτεί κάρτα, να ξύσει τον κόλο του ένας. Τι είναι αυτές τις προβλέψεις?
4: Αυτά είναι ωραία.
0: Πες ποιο θα

0: Αχ, Βασίλη, και τι να πρωτοπώ τώρα για αυτό τον επίγειο παράδεισο, τον καταπράσινο, τη Waterland που είναι δίπλα μας. Ξέρεις από πότε?
1: Από το 94, παιδί μου.
0: Ναι, ρε εσύ. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα υδάτινα πάρκα της Ευρώπης. Το πρώτο που λειτουργήσε στη χώρα και το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Και τι κόλλημα θα φάμε και φέτος, δεν λέγεται, έτσι. Με την οικογένεια, με τις παρέες μας. Φοβερά, τρομερά πράγματα. Έρχονται εκείνα τα σκαλιά να τα ανεβαίνεις για να τσουλήσεις μέχρι κάτω. Χράξεις καμικάζι τις υπέροχες. Και κάποιες φορές και από τις μαύρες τρύπες θα μπαίνουμε. Και δεν πάνε και κανένα σανσέρ, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ρε, εσύ. Η αλήθεια είναι να κάνουμε λίγο κάρντιο για να ανεβούμε, αλλά είναι, αξίζει τον κόπο.
1: Το κόλλημα και φέτος λέγεται Waterland, κυρίες και κύριοι. Και τι έγινε σήμερα, φίλες Κατζόχοι, ρε?
2: Έρευνα για selfie photo. Ναι. Προσοχή, ψυχοπάθεια. Η AI και τηγάνισμα στο μυαλό. Η Νάση παρεξηγήθηκε για τους Ιάπωνες. Μαμά! Και 70 ευρώ δώσαμε στην πόπα!
0: Λοιπόν, περάσαμε καταπληκτικά, υπέροχα, μοναδικά και σήμερα. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ από τις 7, γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
2: Τώρα η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time μέχρι και τις 2 κοντά σας.
1: Στις 2 ο Χρήστος, στις 4 οι Trouble Makers, στις 7 ο Πέτρος και στις 9 η Έλενα. Είναι το καθημερινό παρεάκι σας εδώ στον Ζου 90,8 και ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ που μας ακούτε. Περνάμε τέλεια και με τα μηνυματάκια σας. Έχουμε και πολλά δώρα, μην ξεχάσετε στη 1 και 10 να στείλετε την λέξη που σας είπαμε για το στρώμα προφάλι της εταιρείας Greco Strom. Αλλά και στις 6 και 10 σας αφήνουμε με Messi, Lola Young. Ciao, my baby.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πήρα Fix Εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
9: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
12: κόκκιπε,
10: κομπάνιο, team colleague,
13: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Mundial. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Mundial. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα!
2: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
4: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Μπαίνεις τσουλώντας.
9: Βγαίνεις περπατώντας.
10: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
11: Πού πας?
12: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
11: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
11: Δηλαδή, παντού.
12: Και online.
11: Πέτσα από 88.gr.
13: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
14: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
15: Waterland. Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
16: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
17: Lucky.
16: Τάκι.
17: Lucky 13.
16: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
18: Ρε, θες γιατρό?
19: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
16: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
20: Κύριε Lucky, έτοιμα.
16: Τάκης.
20: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
21: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
20: Και ας σε λένε Τάκη.

Καλώς τους. Εδώ είμαστε φυσικά. The Sound of the Summer είναι ο Zoo 90,8. Σήμερα δεν το λες και πάρα πολύ summer, αν και σε λιγάκι θα έχει αρκετή ζεστούλα. Μία παράλογη συννεφιά διακρίνω στον ουρανό. Εδώ θα είμαι μέχρι τρολόι να δείξει ακριβώς δύο. Η παρέα σου, Ειρήνη Κακούρη, μέχρι τις δύο λοιπόν στο μικρόφωνο. Με επιτυχίες, με διαγωνισμό για ένα στρώμα profile στην τρίτη μας ώρα, αλλά και πολλά πολλά άλλα που θα συζητήσουμε και θα σου σουδιάσουμε. Έχω 10 επιτυχίες στη σειρά τώρα αμέσως, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις, και ξεκινάμε με Alex Warren. Είναι το Fever Dream. Καλή σου μέρα!

ωραίο. Duke Demon και Ocean Drive στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Το Viber είναι ανοιχτό για να μου στείλεις τα μηνύματά σου, να μου πεις πώς περνάει αυτή η Τρίτη στη ζωούλα σου. 16 Ιουνίου σήμερα. Λέμε χρόνια πολλά στην τυχερή που έχει τη γιορτή της. Χρόνια πολλά και σε ένα αγαπημένο μου διδυμάκι που έχεις γενέθλια. Από ό,τι βλέπω, καιρό σήμερα μας κάνει κάτι τσαλιμιές. Αλλά 32 βαθμούς θα έχουμε το μεσημεράκι. Θα έχουμε βέβαια συννεφιές. K-pop Demon Hunters έρχονται σε λίγο. David Guetta, Teddy Swims, τώρα τα Μιμπάλα και Jenny, Dracula.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Αγαπημένο Golden στον αέρα του Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας 99,5. Στα μεγάλα νέα αυτής της εβδομάδας είναι ότι την Παρασκευή 19 του μηνός θα έχουμε και πάλι πίσω το αγαπημένο μας μετρό, finally. Αλλά από ό,τι διαβάζω, την Παρασκευή 19 Ιουνίου θα γεμίσει το κέντρο της πόλης μας με γυμνούς ποδηλάτες. Είναι η 19η διεθνής γυμνή ποδηλατοδρομία. Οπότε να έχετε το νου σας και φεστιβάλ βιβλίου έχουμε, παιδιά. Παρασκευή 19 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου. Κλασικά στη Νέα Παραλία επιστρέφει και αναμένω πώς και πώς να περάσω μια βόλτα να πάρω έτσι τα βιβλία του καλοκαιριού. Και να σε πάω και στο καλοκαιράκι που φέτος δεν έχεις δικαιολογία ότι δεν μπορείς να πας κάπου και δεν έχει απευθείας πτήση. Δεν πιάνει αυτή η δικαιολογία. Το επόμενο ταξίδι σου μπορεί να έχει 41 απευθείας προορισμούς με την Aegean από Θεσσαλονίκη, 18 εσωτερικού και 23 εξωτερικού, έτσι. Ειλικρινά το δύσκολο δεν είναι να βρεις που θα πας, είναι να διαλέξεις μόνο έναν. Μπες στο aegeanair.com, πες ναι και κλείσε τη θέση σου. Πάμε τώρα μια βόλτα στο Μουντιάλ με τη Σακύρα και Μπέρνα Μπόι. Die, die, στον Τζου.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω. 50 ευρώ!
3: Τι έπασε καλέ.
4: Μου άρεσε το 50
2: ευρώ. 50 ευρώ!
4: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι.
5: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
2: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε.
3: Τροπίστε.
2: Το πάω στην τσέπη.
3: Βάλτο.
2: Του 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά είσαι.
4: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
2: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
6: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
2: Κέρδισε 110 ευρώ!
5: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
2: Χαίστηκες πάνω σου εκεί στο 110.
5: Ναι, λίγο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
14: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
16: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
17: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
18: Επιτυχιάρες σας έχουμε εδώ στον Ζου 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Καλημέρα στους οδηγούς αυτής της πόλης που σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, επικρατεί μια ησυχία, τάξη και ασφάλεια στους δρόμους της πόλης. Και στο περιφερειακό είναι καλά τα πράγματα, αλλά και στο κέντρο πολύ χαίρομαι. Πολύ καλά νέα. Calvin Harris τώρα και Blessings παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Ζου.

Μόνο Bad Bunny και Nova Yol στον Zoo 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Μαζί μας έχουμε και το Magenta One Business φυσικά. Γιατί αν έχεις επιχείρηση, χρειάζεσαι Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδυάζεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και απολαμβάνεις περισσότερη αξία. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και σημαντικές εκτόσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου, προβολής και επικοινωνίας. Περισσότερα εργαλεία για να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς περισσότερα κόστη. cosmote.gr/magenta-one-business και μάθε περισσότερα. Στην Σακύρα θα σε πάω. Θυμάσαι που υπήρχαν κάποιες θεωρίες συνωμοσίες ότι όταν εμφανίστηκε στην έναρξη του FIFA δεν ήταν η Σακύρα αλλά κάποια ουσίας. Σου λέει τώρα αυτή, εγώ θα σας τρολάρω. Εμφανίστηκε στην συναυλία της την επόμενη μέρα στην Κολομβία, από διαβάζω, συγγνώμη, στην Καλιφόρνια. Έγινε viral γιατί αφαίρεσε τα γυαλιά ηλίου, που φορούσε τα ίδια γυαλιά τέλος πάντων με το FIFA, και χαμογέλασε και σύνδεσαν πάρα πολύ την κίνησή της με αυτό που συνέβη στο Μουντιάλ, και σαν να λέει, ρε παιδί μου, γατάκια, εγώ ήμουνα στο Μουντιάλ, να ξέρετε.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια. Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
8: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ναι.
13: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
14: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
15: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
16: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
17: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
16: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
15: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
18: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
19: Το Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
18: Δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
19: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη Κεχαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
18: Κοτσόβολος Πηλέας, 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης. Σάββατο 20 Ιουνίου.
20: Μυρίζει λουχουδιά.
21: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
20: Πού πήγε πάλι?
21: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
20: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
21: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
18: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
22: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
0: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
12: Και τρενάκι, και τραμπολίνο, και φουσκωτά, και πισίνα.
23: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
24: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
25: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
26: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
25: έως 200 ευρώ μετρητά.
26: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
27: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
5: Έλα η τριτούλα μας, η ωραία παρέα εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και το καλοκαίρι και στη Χαλκιδική μας απολαμβάνεται στον Zoo Χαλκιδικής 99,5. Για χαρά στην παρέα μου. Η Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2. Το Viber ανοιχτό για να δεχτεί όλα σας τα μηνύματα φυσικά. 6931-908-908 και σε λίγο θα μάθουμε αν ο Tom Cruise φλέταρε την Victoria Beckham. Ωραίο σουσού. Lady Gaga, Calvin Harris, Sabrina Carpenter έρχονται σε λίγο και 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκίνημα με Bruno Mars.

Κακεράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Αυτό το τραγούδι είναι πραγματικά σαν να περπατάς στην πασαρέλα. Lady Gaga και Dolce Runway από την ταινία Ο Διάβολος Φοράει Πράντα. Ακούστηκε πολύ δυνατά εδώ στον Zoo 90,8. Και πάμε τώρα σε ένα σουσού. Δεν ξέρω αν τα άμα θες, αλλά ο θρύλος των γηπέδων, ο David Beckham, τιμήθηκε με το δικό του αστέρι της λεωφόρος, τη λεωφόρο της δόξας μάλλον, στο Hollywood τις προάλλες. Και εκεί βρέθηκε φυσικά η Victoria Beckham. Κατά τη διάρκεια της λαμπερής τελετής λοιπόν, ήταν και Tom Cruise εκεί δίπλα στη Victoria Beckham, ο οποίος συνδέεται από ό,τι διαβάζω με στενή φιλία με την οικογένεια Beckham. Έκανε μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως ιδιαίτερα θερμή, ότι της την έπεφτε κοινώς. Της φίλησε απλά το χέρι, παιδιά. Και όλοι ασχολούνται με αυτό το θέμα και λένε ότι ο Tom Cruise την έπεφτε στη Victoria Beckham. Βέβαια, εκείνη πάγωσε λίγο να δει το βίντεο. Alex Warren τώρα και Ordinary. And this town's lost its faith, our colors will fade.

ένα όνειρο είναι αυτό το κορίτσι. Ολίβια Ντίν και μένα είναι η It's Don't Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Είμαστε στα 32 λεπτά μετά τις 12. Έχουμε κλείσει ραντεβού, παιδιά, εντάξει. Σάββατο 20 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις. Λοιπόν, τι θα έχει εκεί τώρα? Ακούσαμε προσεκτικά. Δώρο επιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμό για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive Activation και Fun Challenges, δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα, DJ set, αλλά και ένα πάρα πολύ ωραίο live radio show με μένα και τον Μαργαρίτη και Χαγιά από τις 12 έως τις 3. Οπότε σε περιμένουμε. Κοτσόβολο Πηλέα, στο 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα με την παρέα σου. Σε άλλα νέα σήμερα, από ό,τι διαβάζω, πρεμιέρα στο Μουντιάλ θα κάνει η Γαλλία κόντρα στις Σενεγάλη στις 10 και τα ξημερώματα παίζει και η Αργεντινή του Μέση. Pink φέρνω τώρα και Just Like a Pill.

0: λίγο μετά τις 12.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Κυρία Μάγδα.
6: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
5: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
6: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τυπικούρες.
5: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
6: Εντάξει.
5: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
6: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσύχουμε.
5: Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
6: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
13: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
14: Πού πας?
15: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
14: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
14: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
14: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online. We play the hits, we play the hits.
16: Ω, ναι, παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα μου. Οδηγεί μου αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν θεματάκια στο περιφερειακό, στο ρεύμα προς ανατολικά. Κλασικά αυτή την ώρα εκεί στο Παπαγεωργίου. Μποτιλιάρεται το πράγμα, οπότε υπομονή. Ντάτι Γιάνκη, φέρνω σε λίγο και κονκάλιμα. Τώρα η Ζένα με το Ζωναντό έρχεται να παίξει πολύ δυνατά στον Ζου.
17: Hi, I'm Zena, and you're listening.

0: Καλοκαιράκι με Ζου 90,8 και Daddy Yankee Katy Perry con Calma. Να στείλω πολλά φιλάκια αυτή τη στιγμή στη Στέφη που μου λέει με τις μουσικάρες σήμερα. Η Βούλα είναι εδώ, αλλά και ο Στέφανος, ο οποίος μας ακούει από το δροσερό το Όσλο. Τώρα, αν έχεις επιχείρηση και ψάχνεις έτσι περισσότερα ωφέλη, με το ίδιο κόστος φυσικά, γνώρισε το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδύασε το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και κέρδισε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά δωρεάν Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ, για να είσαι πάντα online, και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται κάθε σύγχρονη επιχείρηση, όπως ασφάλεια, παρακολούθηση στόλου και υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας. Όλα αυτά μπορείς να τα μάθεις στο cosmote.gr/magenta1business. Φεύγω σε ένα break και έρχομαι σε λίγο με διαγωνισμό για στρώμα προφάλι από Greco Strom.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά, παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
8: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
8: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
15: Ναι,
14: τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
15: Αστά, ναι, αστά.
14: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
15: Κοίτα να δεις.
16: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
17: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
18: Το Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
17: Δώρο επιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
18: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
17: Κοτσόβολος Πηλέας, 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης. Σάββατο 20 Ιουνίου.
19: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
0: πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
21: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
0: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
21: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
22: Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
23: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
24: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
25: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
26: Κλιματιστικά το Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
27: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
28: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
29: Τι είναι το Lucky?
30: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
29: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
30: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
29: Τι είναι convenience?
30: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
29: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
28: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
29: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
30: Σωστά.
22: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
31: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
22: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
31: έως 200 ευρώ μετρητά.
22: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
32: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
6: Μεσημέριεσαι και είμαστε παρεούλα εδώ στον Zoo 90,8. Ακριβώς μία γράφει τρολόγημα απέναντί μου. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα στην παρέα μου την όμορφη και σε πολύ πολύ λίγο θα δώσω το σύνθημα για να διεκδικείς ένα στρώμα profile στις δικές σου διαστάσεις από την εταιρεία Greco Strom, οπότε μείνε μαζί μου. Έχω επιτυχίες, έχω σουσού, έχω επικοινωνία στο Viber που σήμερα στέλνετε άλλα κι άλλα. Μαρινό Στρώμο έστελνε τώρα μία φίλη ακροάτρια, βρε. Η κάθε εκπομπή έχει δικούς τους διαγωνισμούς. Φύγαμε τώρα για David Guetta και Teddy Swims. Gun, gun, gun στον Zoo. We

Ματάρα είναι αυτή η Rolling in the Deep από το παρελθόν. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου. Και πάμε τώρα στην αγαπημένη μου Greco Strong που έχει πάρα πολύ ωραία sleepy combos. Για αυτό το καλοκαίρι, τον Ιούνιο συγκεκριμένα, με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζεις 2 μαξιλάρια και προστατευτικό καλύμα. Κερδίζεις όμως και με κάθε αγορά επιλεγμένων στρωμάτων Bodytopia Lithos και QQ Essence. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Greco Strong που μπορείτε να τα βρείτε στην Παπάφη, Εύωσμο και Καλαμαριά αλλά και στο grecostrom.gr. Πολύ ανυπομονησία έχει πέσει εδώ στο Viber για τον διαγωνισμό μας. Οπότε λογικά έχετε ακούσει την λέξη που ανακοίνωσε σήμερα ο Bill Nackis και η Boss Crew στις 10 και 10. Αυτή τη λεξούλα θέλω να τη στείλεις εντός 10 λεπτών αυτή τη στιγμή στο Viber, τη λέξη, το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6931-908-908 για να μπει στην κλήρωση για ένα ωραιότατο στρώμα profile στις διαστάσεις που εσύ επιθυμείς από την Greco Strom. Καλή σου επιτυχία!

Bad Bunny και Nicky Jam, Τεμποτέ στον Ζου 90,8. Σήμερα που λέτε θα πάω μια βόλτα για τα ψώνια μου στο Mediterranean Cosmos. Αλλά το καλοκαίρι, να ξέρεις, ξεκινάει από το Mediterranean Cosmos από σήμερα 16 έως τις 20 Ιουνίου. Το Cosmos Football και Fitness Experience σε περιμένει καθημερινά στην εξωτερική πλατεία με ποδοσφαιρικά challenges, fitness activities, calisthenic shows και μοναδικές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Γνώρισα από κοντά τους special guest Καρπούζη, Δημήτρη Αλμανίδη, Θεοχάρη Γανακίδη, Απόστολο Κανέλο, Εμίλιο Πατελάρο και πολλούς ακόμη. Πάρε την παρέα σου και έλα να παίξεις, να διασκεδάσεις και να γνωρίσεις αγαπημένους creators και αθλητές. Και μην ξεχνάς, κάθε Τετάρτη δίνουμε ραντεβού στην εξωτερική πλατεία του Mediterranean Cosmos και απολαμβάνουμε προσφορές ένα συν ένα σε επιλεγμένα καταστήματα. Περισσότερα μπορείς να μάθεις στο mediterraneancosmos.gr. Έρχεται τώρα η Ariana Grande με πολύ πολύ αγαπημένο Hater, με She Love Me. Παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Ζου. Καλησπέρα σε όλους.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω.
3: Oh.
2: 50 ευρώ!
3: Wow.
4: Τι έπασε καλή
3: ώρα. Μ' άρεσε το 50
2: ευρώ. 50 ευρώ!
3: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι.
5: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
2: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε. Το πάω στην τσέπη.
4: Βάλτο.
2: Του 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά είσαι.
3: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
2: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
6: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
2: Κέρδισε 110 ευρώ!
5: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
2: Χαίστηκες πάνω σου εκεί στο 110.
5: Λίγο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr κάθετος blog κάθετος όροι.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Σε περιμένουν δωρεπιταγές έως 400 ευρώ, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 20 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης.
13: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
14: Στο ΚΔΑΠ το

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr. Yeah. We play the...
1: Καλό μεσημεράκι σε όλη την παρέα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου 90,8. Έχουμε ακόμη 5 επιτυχίες να μοιραστούμε και νέα από τον περιφερειακό που βλέπω κλασικά, ρε παιδιά, αυτή την ώρα στο μέτωπο προς τα ανατολικά, εκεί στο Παπαγεωργίου. Ένα κοκκινάκι το βλέπω, οπότε υπομονή, αγαπημένη μου, οδηγέ. Έχω εγώ επιτυχιάρες για σένα. Ρίτα ώρα φέρνω σε λίγο με αγαπημένο Anywhere, Sabrina Carpenter, Teddy Swims, τώρα Adam Port και Camila Cabello.

τελευταίο για σήμερα και ξέρετε πόσο πολύ το αγαπώ αυτό το τραγούδι. Ρίτα ώρα και Anywhere στον Zoo 90,8. Έτσι κλείνουμε το Coffee Time αυτή τη Τρίτη 16 του μηνός και σε λίγο σας φέρνω τον Χρήστο Τοκμακίδη. Πριν φύγω όμως, θέλω να σου πω ότι μαζί μας αυτές τις 3 ώρες είχα το Magenta One Business για σένα, αγαπημένο μου επιχειρηματία, από την Κοσμοτέ Telecom φυσικά. Συνδυάζεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και απολαμβάνεις περισσότερη αξία. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης στόλου, προβολής και επικοινωνίας. Περισσότερα εργαλεία για να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς περισσότερα κόστη. Μπες στο kosmoto.gr/magenta1business για να μάθεις περισσότερα. Ο Χρήστος έρχεται μέχρι τις 4. Ενώ στις 4 ακριβώς οι Troublemakers μας, ο Μαργαρίτης, ο Βασίλης και η Κατερίνα και εμείς ανανεώνουμε ραντεβουδάκι για αύριο ακριβώς στις 11. Σε θέλω εδώ για να πιούμε καφέ και να σου σουδιάσουμε. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους. Bye!

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
9: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
4: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
5: Να ζήσετε.
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
12: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, ανώτερο.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρείες, και καλώς ήρθατε στη Ζου Main Edition Τρίτης, μεσημέρι νούμερο 16 του Ιουνίου. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας από τώρα μέχρι και το ρολόι να δείξει 4 ακριβώς τα επόμενα 2-60 λεπτά. Είναι δικά μας για να κάνουμε χαμό, να παίξουμε παιχνίδια και φυσικά να ακούσουμε μουσικάρες. 10 στη σειρά αμέσως τώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις με πρώτο The Second Voice.

Πόσο μου αρέσουν τα vibes του συγκεκριμένου τραγουδιού Milky Just the Way You Are με το remix του David Guetta φυσικά στον Zoo 90,8. Zoom είναι και Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς κυλάει αυτή η Τρίτη. Είναι πολύ βία με εσάς, ελάτε. Θέλω ειλικρίνεια. Τα λέμε όλα στο Viber 6931-908-908, μαγικός αριθμός. Και μιας που θα το πιάσει το κινητό, μην το πάρεις πολύ μακριά γιατί θα ξαναχρειαστώ να πιάσει το Viber. Στο τέλος της ώρας θα σου πω περισσότερο, όχι άλλα spoilers. Σόμπρι τώρα, Andrés.

0: Frescas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Jonas Blue και Malibets of Desire στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και Ιούνιος έφτασε, ώρα να κανονιστούν και οι άδειες στη δουλειά. Θα πέσουν μαχαιρώματα πισόπλατα στα νταράκι, σίγουρο αυτό. Ο χαφιές του γραφείου εννοείται θα σου λέει χωρίς ντροπή: μα εγώ δεν έχω πάρει ποτέ άδεια 15 Αύγουστο. Εσύ θα μπαίνεις κρυφά στο Instagram του, το ξέρουμε αυτό για να το επαληθεύσεις, να δεις τι έκανε πέρσι αυτός ή αυτή. Και πω πω εγώ, να ξέρετε, νιώθω φουλ άβολα σε τέτοια σκηνικά. Γι' αυτό όταν γίνονται κάτι τέτοια και μου απευθύνουν το λόγο, απαντάω σαν την Άντζελα Δημητρίου. Δηλαδή, ποια είναι η γνώμη σου για τις άδειες, Χρήστο? Όλες χρειαζόμαστε ένα μποτοξάκι. Από τις επικότερες αντάκες που έχει πει. Τέλος πάντων, από την Άντζελα Δημητρίου πάμε στην Pink. Δεν το πιστεύω, το είπα αυτό, το είπα. Please don't leave me στον Zoo.

0: λίγο μετά τις 2.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

0: Ο Διεθνής Εκπαιδευτικός Οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
1: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Κυρία Μάγδα.
4: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
3: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
4: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τυπικούρες.
3: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
4: Εντάξει.
3: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
4: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσυχούμε.
3: Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
4: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
6: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πήρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Κάτσε να υπολογίσω, χαμηλό επιτόκιο από 1,9%. Ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
12: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
13: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία.

0: επιμέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
1: Μόνο στον Zoo 90,8.

Ζου 90,8, Ζουμένια και Χρήστο Τοκμαγίδη πάντα live μαζί σα μέχρι και τι 4 παρά με το WhatsApp, το οποίο ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στι ζωέ των νέων σε όλη τη διάρκεια τη νεανική του διαδρομή. Η νέα διαφήμιση, μάλιστα, μιλάει στην ψυχούλα τη Gen Z, ρε φίλε, διότι εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή του και στη ζωή μα όλα παίζουν. Και αμέσω τώρα στον Ζου παίζει Ray. Where is my husband?

0: Εργασιάρ από The Weeknd και Anita Sao Paulo στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Για Sao Paulo δεν ξέρω, αλλά μια Χαλκιδική, ένα τριμεράκι θα σας στείλουμε, γιατί σας έχω κάτι πολύ ωραίο. Το Mare Nostra και ο Zoo 90,8 σας χαρίζουν ένα ονειρικό, μοναδικό τριήμερο στο Πευκοχώρι, το Mare Nostra Beach Bar Restaurant. Παιδιά, είναι από αυτά τα μέρη που πας από το πρωί για βουτιές, brunch, cocktails, και καταλήγεις να μένεις μέχρι το βράδυ για φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Υπέροχη παραλία, εξαιρετικές γεύσεις και μια τρομερή ομάδα ανθρώπων που σε κάνει να νιώθεις πάντα ευπρόσδεκτο. Μπορείτε να κερδίσετε δύο διανυκτερεύσεις στο Απανέμι Apartments για δύο άτομα, γεύμα στο Mare Nostra Beach Bar Restaurant και σετ ομπρέλας με δωρεάν κατανάλωση. Το μόνο που θέλω από εσάς είναι να στείλετε τώρα Mare Nostra κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber του Zoo 6931-908-908 και να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός τρέχει μέχρι και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου και την Τρίτη 23 θα ανακοινωθεί ο τυχερός που θα ετοιμάσει βαλίτσες για Πευκοχώρη στο πρωινό μας. Bill Nikes and the Boss Crew in the morning. Καλή επιτυχία!
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
8: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
9: Το Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
8: Δώρο επιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
9: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη Κεχαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
8: Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης. Σάββατο 20 Ιουνίου.
10: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
12: Μυρίζει λουχουδιά!
13: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
12: Πού πήγε πάλι!
13: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
13: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
14: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
15: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
0: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και ο ποιος αντέξει.
1: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
0: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
1: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
0: Νέα εποχή Waterland.
1: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: 3 φρέντο εσπρέσο.
7: Lucky.
6: Τάκι.
7: Lucky 13.
6: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
7: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
8: Κύριε Lucky, έτοιμα.
6: Τάκης.
8: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
9: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
8: Και σε λένε Τάκη.
10: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
11: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Zoo Radio 3. Top 5. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρελατρίες. Ζούμε είναι και Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας για ένα δεύτερο 60 λεπτό. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 4, να κάνουμε χαμό. Και μην πάτε πουθενά γιατί λίγο πριν τις 3 και 25 τραγούδια από τώρα παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ από τα Pax. Ναι, ποιος είναι?

0: ότι αυτή η γυναίκα κάθε φορά που τραγουδούσε και έβγαινε ένα ύμνος, πού το πας? Ριάννα από το παρελθόν, Only Girl στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Λίγο πριν τις 3 και 20 βλέπω, δείχνει το ρολόι. Και κάπου εδώ έφτασε η στιγμή να παίξουμε για να κερδίσει 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Βεβαίως! Εμείς τα πατήσια υποφέρουμε, κυρία ξαδέρφη. Έχει γεμίσει ο τόπος. Καταρχήν, δεν έχεις που να παρκάρεις. Όλοι οι υπτάμενοι δίσκοι είναι παρκαρισμένοι αριστερά-δεξιά. Αριστερά-δεξιά.
0: Πολλές ομοιότητες με τα πατήσια και η Ανατολική Θεσσαλονίκη, θα πω εγώ. Αριστερά-δεξιά, μόνο υπτάμενους δίσκους δεν βρίσκουμε στο πάρκινγκ. 69-31-908-908. Ποια ήταν, ποιος χαρακτήρας ήταν αυτή η θεάρα που μόλις ακούσαμε? Επιτρέψτε μου να πω: για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax και το Μουντιάλ, ξεκινά στα Pax Burgers που κατεβαίνουν με 3 Unlimited Burgers στο Don Dorito με ζουμερό μπιφτέκι, τσένταρ, smoke, chili, mayo και απίστευτο Doritos Crunch, το Candied Bacon Smashed που παίζει δυνατά με διπλό smash, maple bacon, cheddar και maple mayo, ενώ το hot honey chicken σκοράρι με crispy chicken, χαμπανέρο, χάνι, μοτσαρέλα και μπέικον. Αχ, τι θέλα και τα πάω όλα αυτά, τώρα έπαθα εγώ κακό. Λοιπόν, μέχρι και 29 δέχομαι τις απαντήσεις σας και μισή επανέρχομαι με τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία. Αυτές είναι οι Κάτσαϊ. Γκαμπριέλα, δυνάμωσε την ένταση στον Ζου 90,8.

Μουντιάλ είναι, Σακύρα έχει. Γιατί να με θυμηθούμε και το ορθόδοξο χι τη Σακύρα με το Μουντιάλ το 2010. Waka waka, this time for Africa. Στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Ναι, πολύ σωστά μαντέψατε και κάνατε χαμό στο Viber. Η Θεοπούλα από το παραπέντε ήταν το σημερινό. Ναι, ποιο είναι και συγχαρητήρια να, και στο φίλο το Μιχάλη που και ήταν το τυχερό μήνυμα και κέρδισε ένα εικοσάρικο για τα Pax Burger σε καλή μεριά. Να πω ότι μαζί μου είναι και το WhatsApp το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή και έρχεται πιο κοντά στη Gen Z. Ανανεώνεται νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής, διότι με το WhatsApp όλα παίζουν.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω.
3: Oh.
2: 50 ευρώ!
3: Wow.
4: Τι έπασε καλέ.
3: Μου άρεσε το 50
2: ευρώ. 50 ευρώ!
3: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι.
5: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
2: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι πετάνε τα 50 ευρώ, ρε.
4: Ανθρωπίστε.
2: Το πάω στην τσέπη.
4: Βάλτο.
2: Το 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά είσαι.
3: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
2: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
6: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
2: Κέρδισε 110 ευρώ!
5: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε, μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
2: Χαίστηκε πάνω σου εκεί στο 110.
5: Λίγο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Coequipe, κομπάνιο, Team Colleague,
10: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή

0: Άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.

Ζω 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες και το καλοκαίρι και φυσικά και στη Χαλκιδική στο 99,5. Και σε περίπτωση που το χάσατε, τρέχει σούπερ διαγωνισμός που προσφέρει σε έναν τυχερό ή μια τυχερή από όλους σε όλες εσάς. Ένα στρώμα προφάιλ από την υπέροχη Γκρέκοστρομ στις διαστάσεις που εσείς επιθυμείτε. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά 7 με 11 στο Bill.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah.
1: Ariana Grande, No Tears Left to Cry στον Ζου 90,8. Ένα τραγούδι από τα παλιά. Αχ, είπα από τα παλιά και θυμήθηκα τώρα το στίχο. Τεμπελιά, νεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά. Όχι, είμαι μόνος μου σε αυτό. Ελάτε ρε παιδιά. Μια διαφήμιση του WhatsApp είναι που επέλεξε το Spoken Word Poetry, που είναι έτσι ρε παιδί μου να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν. Είναι από τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του. Έτσι και έχει και πολύ καλό λόγο να το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή. Ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής, διότι με το WhatsApp όλα παίζουν. Χρήστος Τοκμακίδης κάπου εδώ στο μικρόφωνο του Zoo 90,8. Έφτασε στιγμή να την κάνω αμέσως μετά οι Troublemakers ακριβώς στις 4 και εμείς δίνουμε και πάλι ραντεβού για αύριο το μεσημέρι ακριβώς στις 2.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
2: Κλιματιστικά το Γιωτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
6: Ανακαίνιση, με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
5: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
6: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
7: Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
8: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
11: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
12: Ναι.
11: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
12: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
13: Με τη E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
14: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
12: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
14: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
13: E-Jets, και είσαι ήδη εκεί.
12: Πού πας?
15: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
12: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
12: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
16: Μπαίνεις τσουλώντας.
17: Βγαίνεις περπατώντας.
18: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
19: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
21: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
22: Beat the bomb. Beat
0: The Bomb.
1: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
22: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
1: έως 200 ευρώ μετρητά.
22: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
23: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ, talk to you.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα παιδιά. Έλα λίγο. Εδώ είμαστε. Δύο λεπτά μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους. Τρίτη 16 του Ιούνιου σήμερα. Και είμαστε οι Troublemakers. Ακόμη ένα έτσι μεσημέρο απόγευμα εδώ στο Zoo 90,8 που θα σας κρατήσουμε παρέα μέχρι και τις 7. Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα, τι κάνουν τα παιδιά?
2: Πάρα πολύ καλά είμαστε.
1: Τι έφαγε, κάτι καλό έφαγες τώρα εσύ και να έχεις το σώμα?
2: Έφαγα πολύ ιδιαίτερο. Ενώ δεν το τρώω συχνά, όχι ότι είναι μανκετή. Έφαγα μπιφτέκια κοτόπουλο με κοινόα. Έβαλα μέσα καλαμπόκι και έβαλα μια ωραία τυρί κρέμα που θα σας πω εκτός αέρα γιατί είναι καλή. Δεν είναι η κλασική που βάζουμε στα cheesecake, είναι μια άλλη πιο παραδοσιακή.
1: Είδες, γι' αυτό ήρθε ο Ρεξάτος. Εγώ σουβλάκι με λάχανο.
3: Α, σουβλάκι με λάχανο.
1: Με μαρούλι, τέλος πάντων.
3: Α, με μαρούλι.
2: Εσύ, τα λουλούδια που κρατούσες στη φωτογραφία.
3: Εγώ τα πήρα στον εαυτό μου. Δεν αξίζω να πάρω στον εαυτό μου λουλούδια.
1: Ποιος τα πήρε, Μαριλέγε?
3: Εγώ μου τα πήρα.
1: Καλά έκανες.
2: Τώρα δυσκολεύεται κάποιο. Θα μάθουμε.
1: Ξέρεις τίποτα δεν ξεφεύγει από εμά.
2: Αν ξέρετε, ακούτε καμιά ματούλα, καμιά φίλη, καμία την αδερφή την Αναστασία, ποιο έχει λουλούδια.
1: Ή αν είσαι αυτό που έδωσε τα λουλούδια και ακού, στείλε μα ένα μήνυμα να σε πάρουμε τηλέφωνο, να σε βγάλουμε στον αέρα και να τα πούμε live.
3: Καλά, λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Τι έχουμε, guys?
3: Λοιπόν, έχουμε. Α.
2: Έχουμε πρόταση βραδιάς, καλαμπούρι από το Κελεπούρι και νέα ανεργών.
1: Ναι.
3: Έχουμε και διαγωνισμούς 5 παρατέταρτο αδόπανα, στις 5.30 κακοποιητή και στις 6 και 10 μπορείτε να διεκδικήσετε ένα στρώμα profile από την Greco Strom.
1: Και έχουμε και Taylor Swift, η οποία έρχεται να ξεκινήσει την εκπομπή γρήγορα με The Fate of Ophelia στο Zoo.

0: λοιπόν, εδώ είμαστε με Love Me Not στο Zoo 90,8. Πάντα, παιδιά, στην παρέα μας έχουμε και την Nova, η οποία Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet. Κατερίνα, σημειώσω το, γιατί θα με ρωτάς μετά.
1: Ναι.
0: Με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps, αλλά και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Καλά άκουσες, βεβαίως, χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Λοιπόν, σήμερα ο μήνας έχει 16 και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, η φαντασία σας δεν έχει όρια και είστε πραγματικοί οραματιστές. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν τη γιορτή τους, δηλαδή στον Μνημόνιο και στον Τείχον.
0: Και στην Τυχερή.
1: Τείχον, εγώ έχω μόνο.
0: Γιατί να γιορτάζει μόνο Τείχον, για να μην γιορτάζει και Τυχερή.
1: Είναι κάποια ονόματα που δεν γιορτάζουν.
0: Δεν γιορτάζει ο Φόδωρος, δεν γιορτάζει και η Φοδώρα.
1: Ναι, σε κάποια ονόματα όμως όχι.
0: Γράφει
1: τείχον,
0: εδώ η Τυχερή και ο Τείχον.
1: Τείχονος λέει.
0: Τείχον θα πας, λοιπόν, τέλος. Όλο λάθος.
2: Αχ, τι χάζω, παιδί. Λοιπόν, zoo.gr, έχουμε εφαρμογές, έχουμε Spotify, Energy Drama 88,9 και στη Χαλκιδική 99,5.
0: Τέλεια, φεύγουμε για Golden γρήγορα.

0: Αχ, όμορφη Ιταλία. Θέλω να σου πω, Βασίλη, ότι τη μιλούσα 4 λεπτά από τώρα που έφυγε. Δεν σήκωσε καν το κεφάλι να με κοιτάξει.
1: Και τι έκανε.
0: Είναι αφηρημένη και καλά, έτσι το παίζει. Εγώ ήμουν πολύ συγκεκριμένο. Ποιο έστειλε λουλούδια.
2: Δεν απάντησε.
0: Όχι, και έκανε ότι δεν ακούει. Έκανε, έλα, άσε με λίγο, έχω δουλειά.
2: Μήπως είναι τίποτα, τα πήρε για προσωπικούς της λόγους και τα έκανε story έτσι για να τα κάνει.
1: Ναι, αυτό έκανα ρε Βασίλη.
0: Πού τα πήγες άρα για προσωπικούς λόγους, για το βάζω.
1: Ναι, τα πήρα για να τα διακοσμήσω στο σπίτι μου. Τι σας πειράζει εσάς.
0: Πρέπει δεν μας πειράζει να μάθουμε ποιο είναι το αμόρε θέλουμε. Να
1: το
0: αφιερώνουμε.
1: Να μάθετε.
0: Να βάζουμε εδώ πέρα να παίζει ο Τζουρνάβας και να το αφιερώνουμε.
1: Δεν πρόκειται να μάθετε, δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση.
0: Τα λες αυτά στο Βασίλη.
2: Σε ποια τοποθεσία ήταν που έκανε το story, Θεσσαλονίκη.
1: Στο σπίτι μου.
2: Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
2: Okay.
0: Λοιπόν, challenge μία εβδομάδα. Για να μάθουμε.
2: Κάπου τόσο.
0: Οκ, okay, ωραία, τέλεια. Άρα, λοιπόν.
2: Την άλλη φορά που θα βρω το ξεκλείδωτο τηλέφωνό τη, θα τη πω καλά. Εγώ.
1: Θα ψάχνω. Έχω πάρει τα μέτρα μου.
2: Α, κάνει κρυφέ συνομιλίε.
1: Έχω πάρει τα μέτρα μου.
2: Ακούτε τι κάνει κυρίε και κύριοι. Τη κρύβει τι συνομιλίε. Τη κάνει hide. Στέλνει μηνύματα που εξαφανίζονται.
0: Τέτοια είσαι, Μαρή.
1: Παιδιά, την έχω πατήσει μία φορά. Δεν ξέρω πατάω.
0: Θα πάω να πάρω 7 κιλά τυρί από τη ματούλα την Τάντου και θα με τα πει όλα. Όλα.
1: Άντε πάνε μέχρι την Ολυμπιάδα και βλέπουμε.
0: Τι έχουμε.
2: Κίνηση έχουμε στον περιφερειακό στην άνοδο του Αγίου Παύλου, όπως και στα νοσοκομεία προς τα ανατολικά, στο κέντρο αυξημένη κίνηση Λεωφόρος Νίκης και στην Εγνατία. Θα βρείτε επίσης κίνηση στο Φίνικα στην Εθνική Αντιστάσεως πηγαίνοντας προς το κέντρο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε στη σημερινή έρευνα. Παιδιά, το 89% των ανθρώπων χαιρετάει κάποιον και 2 δευτερόλεπτα μετά δεν θυμάται πώς τον λένε. Το 76% αποφεύγει να πει το όνομα για να μην εκτεθεί και οι περισσότεροι παιδιά, το 93%, τον αποκαλούν τελικά πού είσαι, ρε φίλε, τι κάνεις, όλα καλά.
0: Πόσο καιρό είχα να σε. Σοκ. Ποιο ήταν, δεν ξέρω.
1: Ο μπαμπάς μου, παιδιά, τη λέει: πού είσαι, τσίφτη μου.
2: Πού είσαι, ξά.
1: Λέει. Λέει: ο εγκέφαλος αποθηκεύει πιο εύκολα πρόσωπα και καταστάσεις παρά ονόματα, ειδικά αν η γνωριμία δεν είναι συχνή. Τα ονόματα είναι αφηρημένες πληροφορίες χωρίς έντονη συναισθηματική σύνδεση, οπότε φεύγουν πιο εύκολα από τη μνήμη μας.
0: Εγώ, παιδιά, ξέρετε, παθαίνω. Αν ένα όνομα δεν μου κάτσει από την αρχή, από την αρχή, αν δεν μου κάτσει, όσα χρόνια και να περάσουν.
1: Ναι.
0: Αυτό μπορεί να είναι σε άνθρωπο, σε νησί, σε... δηλαδή αν δεν μου κάτσει το όνομα, τελείωσε.
1: Ναι, δε, μετά δεν τον θυμάσαι ποτέ.
0: Ναι, δεν μου κάτσε.
1: Τι να κάτσει εσύ.
0: Ούτε το όνομα να κάτσει, τίποτα. Λοιπόν, The Second Voice έρχεται τώρα με το Let Me Be, ωραίο καλοκαιρινό, ερωτιάρικο. Όπως αυτό που νιώθει η Κατερίνα Καρακιτσάκη για αυτό το παλικάρι που την έστειλε αυτά τα όμορφα μυρωδάτα λουλούδια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Τι πράγμα αυτό με την Κατέ? Τη μιλά, δεν σε ακούει.
0: Δεν μου μιλάει σήμερα καθόλου και δεν μιλάει και για ένα θέμα που την ενδιαφέρει. Γιατί όποτε μιλάω για Ισπανία, τρελαίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα δεν τη λέω πού να πάω, να πάω εδώ ή να πάω εκεί, ανάμεσα σε 2-3 μέρη τη Ισπανία. Τίποτα.
1: Λοιπόν, σήμερα επειδή είχαμε καιρό να ασχοληθούμε, η εκπομπή θα λέγεται Τα λουλούδια της Κατερίνας. Να πούμε και στον κόσμο ότι είμαστε έξω και όποτε της μιλάμε για τα λουλούδια, αλλάζει θέμα.
2: Τον πελά μου.
0: Και επίσης να πούμε ότι αν αυτός που την έστειλε τα λουλούδια είναι όντως άντρας και δεν φοβάται, να στείλει τώρα εδώ πέρα μήνυμα.
1: Στείλε ρε κότα!
0: Στείλε αν έχεις κακαλάκια. Στείλε, πες εγώ είμαι ρε. Μ' αρέσει το κορίτσι. Να εγκρίνουμε κι εμείς να βγούμε όλοι μαζί για ένα φαγητό.
1: Έτσι είσαι.
2: Τι κάνετε ρε!
0: Τι κάνουμε.
2: Εντάξει, καιρό είχατε, είναι η αλήθεια αυτή. Έδωσα...
0: Γιατί είχες και εσύ καιρό
2: ψωμάκι,
0: η αλήθεια.
2: Έδωσα ψωμάκι, αλλά δεν περίμενα αυτή την εξέλιξη.
0: Και εσύ τώρα πας και βάζεις λίγο πριν εκπομπή λουλούδια, ότι κρατάς.
2: Τι περιμένεις. Το πρωί τα έβαλα, βρε, αφού μου αρέσανε. Γιατί ήθελα να τα βάλω και τα έβαλα. Τώρα τι πρόβλημα υπάρχει.
1: Και κάτω να σου έστελνε, θα τα ανέβαζε.
0: Καλά έκανες και
1: έβαλα. Που επειδή μου αρέσανε, λέει.
2: Κάκτο δεν θα ανέβαζα.
1: Λοιπόν, πρόταση βραδιάς θα δούμε το Εγώ, ο Απαισιότατος 4 που για κάποιο λόγο είναι νούμερο 2 στο Netflix στις ταινίες. Ευτυχώς με το Γιωργάκη τα έχω δει όλα 500 φορές. Το αρέσει
0: ωραίο.
1: Πάρα πολύ τα Minions. Και θα το δούμε άλλη μία, γιατί όχι.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
2: Πάμε τώρα στο χρυσό μας κουκουνάρι. Η Ντέβιν Χαλμπάλ επέστρεψε και ήρθε στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Χαλμπάλ είναι
1: αυτή. Είναι.
2: Ναι.
3: Θεσσαλονίκη, παρακαλώ.
4: Ευχαριστώ.
3: Παρακαλώ.
5: Ευχαριστώ.
0: Παιδιά, το είχα ξεχάσει. Για ποιο λόγο ξανά τώρα?
1: Δεν ξέρω τι ήρθε. Τώρα πρόσφατα ήταν.
0: Πω.
1: Σεβλάκι, παρακαλώ.
0: Φέτα.
1: Παρακαλώ.
0: Άμα μας ακούς Half Buddy, έλα στο Zoo Radio να μας το πεις και live εδώ πέρα, να τα ακούσουμε. Why not?
2: Αχ, ναι, άμα είναι ακόμη εδώ.
0: Αν είναι ακόμη εδώ, η Buddy να έρθει. Λοιπόν, πάμε σε ένα break τώρα και ερχόμαστε γρήγορα και πάλι πίσω.
6: Λίγο μετά τις 4:30.
7: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ.

0: Η καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
1: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Κυρία Μάγδα.
4: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
3: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
4: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τυπικούρες.
3: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
4: Εντάξει.
3: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια
4: το
3: πολλά.
4: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσηκούμε.
3: Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
4: Εσείς ό,τι επιθυμείτε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Good morning, everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
15: Το Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
14: Δώρο επιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
15: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη Κεχαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
14: Κοτσόβολος Πηλέας, 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης. Σάββατο 20 Ιουνίου.
16: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.

σας. Hasta la vista. Βάλε ζου. Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, και έχει φτάσει η ώρα για παιχνίδι.
1: Για τα δόπανα, για να κερδίσετε το υπέροχο γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen, αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης ανάποδα.
2: Η τσουρκάμ.
0: Η τσουρκάμ.
1: Τσουρκάμ.
2: Η τσουρκάμ.
1: Τι να πω, ρε.
0: Αχ.
2: Καβά.
0: Λοιπόν, 2-3-2-32-9-08 είναι περίεργη λέξη. Είναι μια λέξη που δεν τη χρησιμοποιείς πολύ στην καθημερινότητά σου.
2: Όχι, αναλόγως τη δουλειά κάνεις.
0: Ναι.
2: Αν ασχολείσαι με υδραυλικά, μπορεί.
0: Ναι, τη λες και για άλλους λόγους.
1: Ναι. Γιατί λόγους.
0: Λες.
1: Α, πάρε το τέτοιο σου.
0: Πιάσε το τέτοιο σου.
2: Ωραία, τι ηρκουτσάμ ήταν αυτό.
0: 2-3-10-2-32-9-08. 2-3-10-2-32-9-08. Είναι δύσκολη λέξη, θα βοηθήσουμε λίγο.
1: Έλα, ρε, δεν είναι δύσκολη.
0: Για σένα είναι εύκολη, προφανώς.
1: Το έχεις πάνω-πάνω. Δεν το χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου.
0: Λοιπόν, πες το άλλη μια. Είναι ανάποδα. Τη λέμε ανάποδα. Προσέξτε, δεν θέλουμε τα γράμματα με την ανάποδη πλευρά. Δεν τα λέμε ανάποδα, τα θέλουμε με τη σωστή.
2: Η τσουρκάμ.
0: Η τσουρκάμ. Άρα ξεκινάει με μαρ. Μαρ. 2-3-10-2-32-9-08. Γεια σας.
3: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
3: Καλησπέρα. Σας παίρνω η αλήθεια ένα αυτοκίνητο και δεν θα το λέω.
0: Δεν κατάλαβα
1: από το αυτοκίνητο, λέει.
0: Α, οκ, τέλεια. Το όνομά σου τι μας είπες?
3: Ζωή μου,
0: γλυκιά. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου. Και πες μας τη λέξη.
3: Εγώ την έστω, τι είναι το Μαρκούτσι.
0: Το Μαρκούτσι. Το Μαρκούτσι, σου χαρίζει ένα υπέροχο γεύμα από την καντίνα Delicatessen για να φας ό,τι γουστάρεις εσύ και η παρέα σου από εμάς με πολύ αγάπη, Ζωή.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ακούζω 90,8, μένει στα ακουστικό για να σημειώσουμε στοιχεία και Λαρίς και πάλι.

0: Λοιπόν, παιδιά, τώρα η Nova και το κανάλι Viasat, τα Epic Drama, σας στέλνουν στο Παρίσι.
1: Wow.
0: Με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Η Ύπουλη Βασίλισσα, Ο Κύριος Πέιντ αλλά και Μονμάρτι, που μας ταξιδεύουν φυσικά στη Γαλλία. Ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπαίνεις τώρα στο nova.gr και δηλώνεις τη συμμετοχή σου. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επέλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση.
2: Αρχίζει από Moon και αρέσει πάρα πολύ στους άντρες.
1: Μουντιάλ.
2: Μπράβο, Κατερίνα!
0: Ήταν η πρώτη σκέψη ολονών μας.
2: Εννοείται.
0: Σε ένα break ερχόμαστε.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
9: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
10: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
11: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος!

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-665590 και στην eFood.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
9: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
8: Ωραία ευελιξία, ναι. Αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
10: Θες.
6: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
11: Μυρίζει λουχουδιά.
12: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
11: Πού πήγε πάλι.
12: Όπου και αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
12: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο Pet Shop 88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
13: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
14: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
15: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
14: Τρελό σερί.
16: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
18: Καμικάζι turbo επί 2. Full spin και όποιος αντέξει.
17: Joyride.
19: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
18: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
17: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
18: Νέα εποχή Waterland.
17: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
20: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
21: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
22: Τι είναι το Lucky?
23: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
22: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
23: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
22: Τι είναι convenience?
23: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
22: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
21: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
22: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
23: Σωστά.
17: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
24: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8.
0: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα παιδιά.
2: Έλα λίγο.
1: Έλα και η δεύτερη ώρα είναι εδώ, 3 λεπτά και μετά τις 5 μέχρι και τις 7 θα είμαστε παρέα. Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα, η οποία σαν να μην υπάρχει σήμερα, δεν μας μιλάει καθόλου, δεν μας δίνει σημασία.
2: Θέλω πιο καφέ γι' αυτό.
1: Ανταλλάσσει μηνύματα από την ώρα που ήρθε. Σε ευχαριστώ για τα λουλούδια μου, έχεις φτιάξει τη μέρα και τέτοια.
3: Δεν έχουν πρίξει αυτοί οι δύο στο ραδιόφωνο, τα λέει όλα. Μην
1: κάνεις το λάθος και πεις τίποτα.
2: Στείλεις τίποτα στο Viber, καθόδησε.
1: Λοιπόν, τι έχουμε δεύτερη ώρα, guys.
3: Δεύτερη ώρα έχουμε 9 ανέργων.
1: Τέλεια.
2: Έχουμε και κακοποιητή στις 5.30 για να κερδίσετε γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος, βρε. Αυτά.
1: Οκ, τέλεια. Λοιπόν, πάμε να. Δεν έβαλε τελεία, νόμιζα κάτι άλλο. Πάμε να ξεκινήσουμε δεύτερη ώρα με κάτι τρομερό που μας αρέσει πολύ. Φοβερή διασκευή. Ανεβάστε την ένταση και απολαύστε το στο Zoo. Hey, what's up? It's BB.

0: Runway. Και τώρα θέλω να σας πάω σε κάτι πολύ ωραίο που έρχεται το Σάββατο, guys, 20 Ιουνίου. Σε περιμένουμε στο Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις σε δωρεπιταγές έως και 400 ευρώ για επόμενη αγορά, διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου, interactive activation αλλά και fun challenges, δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα. Εκεί θα είναι και ο Zoo 90,8 που θα εκπέμπει live από το κατάστημα από τις 12 μέχρι και τις 3. Εγώ θα είμαι εκεί μαζί με την Ειρήνη την Κακούρη. Κοτσόβολος Πηλέας λοιπόν, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλει την καλύτερη σου διάθεση και έλα, θα περάσουμε πολύ ωραία έτσι με καλοκαιρινό mood, στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης. Σάββατο 20 του Ιούνιου σε περιμένουμε.
1: Αυξημένη κίνηση στον περιφερειακό, στα νοσοκομεία και στο γνωστό σημείο, αλλά και στο τούνελ, το πρώην τούνελ βασικά, και προς τα δυτικά και προς τα ανατολικά θα βρείτε καθυστερήσεις. Στο κέντρο το μεγάλο πρόβλημα είναι στη λεωφόρο Νίκης, η Εγνατία έχει μικρο καθυστερήσεις. Όπως επίσης αυξημένη κίνηση θα βρείτε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή αλλά και στη Μοναστηρίου προς την πόλη.
2: Πάμε να δούμε τώρα, παιδιά, γιατί στις αμερικανικές σειρές τρώνε πάντα κινέζικο, το έχετε παρατηρήσει?
0: Α, ναι, σούσι.
2: Έχει γίνει σχεδόν κλισέ στις αμερικανικές σειρές, συγγνώμη, κυρίως για πρακτικούς και αφηγηματικούς λόγους. Πρώτον, παιδιά, είναι ένα εύκολο και γρήγορο φαγητό για γύρισμα. Δεν χρειάζεται μαγείρεμα κλπ. Ναι. Δεύτερον, έχει ισχυρή πολιτισμική σύνδεση με την καθημερινότητα στη ΣΥΠΑ, ειδικά σε πόλεις όπως τη Νέα Υόρκη, όπου το delivery κινέζικου είναι πολύ διαδεδομένο. Mm-hmm. Και επίσης λειτουργεί και σεναριακά. Το φαγητό αυτό χρησιμοποιείται συχνά σε σκηνές με παρέες, δουλειά ή σπίτι, επειδή είναι κοινόχρηστο, εύκολο να μοιραστεί και δεν αποσπάται την προσοχή από τους διαλόγους.
0: Είναι λογικό τώρα, άμα ρουφά τη μακαρονάδα, φουρ, πού να πει το διάλογο εκεί πέρα. Οπότε τώρα στο σούσι και όλα είναι μια χαρά.
2: Όπως και η πίτσα.
0: Και η πίτσα.
2: Παίρνει
0: ναι.
2: το κομμάτι και έτοιμο.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Alex Goren έρχεται τώρα στο Zoom Ordinary και παίζει δυνατά.

0: Λοιπόν, πάμε στα κουτσομπολιά μας.
1: Βεβαίως και πάμε στα κουτσομπολιά με καυτά νέα ανέργων και ξεκινάω γρήγορα με τις πόζες της Κατερίνας Παπουτσάκη με το μαγιό της σε πισίνα και μάλιστα έγραψε χαρακτηριστικά αλλά πισίν.
2: Oh my god.
0: Μ' αρέσει η Κατερίνα Παπουτσάκη, θεωρώ πολύ όμορφη γυναίκα.
2: Πολύ, και πολύ σεξι είναι.
0: Είπε καλή κουβέντα για άλλη γυναίκα.
2: Άντε βρε!
1: Σήμερα πήρε λουλούδια γι' αυτό. Αν δεν έπαιρνε, θα ήταν πάλι. Ο Δημήτρης ο Αλεξάνδρου φωτογράφησε τη Ρία την Ελληνίδου ανάμεσα σε ρούχα, τσάντες και παπούτσια και έγραψε: με πέθανε στη μετακόμιση.
2: Δεν μας νοιάζει.
0: Γιατί?
2: Τέλος πάντων, εντάξει. Είναι ήδη τώρα αυτό.
1: Γιατί είναι τα άλλα που λέμε.
2: Όχι. Όχι, αλλά έχεις δίκιο.
1: Και να πάμε και στο Λάμπρο Κωνσταντάρα, ο οποίος έκανε βίντεο κλίση με την Έλληνα της Ζαγκρινού.
0: Σιγά που φάχανε.
1: Που ήταν η Ζαγκρινού στον αέρα του πρωινού.
0: Πάντως, ρε παιδί μου, κάποιοι άνθρωποι έτσι.
1: Ο Λιάγκας είπε, πάρε τηλέφωνο το Λάμπρο εκεί να μιλήσουμε, να επιβεβαιώσει αυτά που λέει.
0: Σοφάνε για.
1: Γιατί έλεγε ότι η Τσαγκρινού ότι αυτό που συμβαίνει μεταξύ μας είναι αληθινό.
0: Εδώ θα είμαστε.
1: Αν και τα έχουμε μόνο λίγους μήνες, τρεις, πόσους λέει εδώ.
0: Εδώ θα είμαστε.
2: Τα μεγάλα λόγια από τον πρώτο καιρό είναι.
0: Μεγάλα λόγια, μη μου λες.
2: Βασικά δεν εμπιστεύεσαι και έναν άνθρωπο που σου λέει μεγάλα λόγια από την αρχή. Δεν ξέρω.
0: Καλό είναι να εμπιστεύεσαι, να μην τρως την παπάτζα τώρα από τον προηγούμενο, επειδή μπορεί να ήταν τρελός. Καταλαβες. Σε τώρα είσαι και δεν κάνει. Θέλει να είμαστε λίγο ανοιχτοί. Μην πας εκεί, σε βάζουν λόγια, έρχεσαι κλείνεις τώρα. Καταλαβες. Λοιπόν, δεν θες και πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε. Gone, gone, gone τώρα στο Zoo.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Sports Cards, ζου 90,8 και έχει φτάσει η ώρα
1: για κακοποίηση. Για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από το Οπτικά Ζωγράφος, αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει ο Βασίλης.
0: Έτοιμος ο κακοποιητής μας.
2: Oh, yeah.
0: 3, 2, 1.
2: Ξέρω ότι θέλεις να κάνεις πάρτι. Άκου το σώμα σου. Θέλω να γίνεις άτακτη. Κορίτσι μου, μ' αρέσει πολύ ο τρόπος που κινείσαι, κινείσαι, κινείσαι. Κινείσαι, κινείσαι, κινείσαι, κινείσαι.
0: Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08, 2-3-10-2-32-9-08, ποιο τραγούδι ψάχνουμε, μας το λέτε. Και κάντε δικό σας ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος, παρακαλώ. Ολοκένουργιο για να πάτε τις διακοπές σας με το καινούργιο σας το γυαλί, έτσι. 2-3-10-2-32-9-08. Έναν τίτλο τραγουδιού ψάχνουμε. Και κάντε κατευθείαν, το δικό σας, κάντε κατευθείαν δικό σας το γυαλί. 2-3-10-2-32-9-08. Πολύ ωραίο τραγούδι, το παίζουμε συνέχεια. Το είχαμε ακούσει πρώτα από άντρα και μετά συμμετείχε και μια γυναίκα που το εκτόξευσε, θα έλεγε κανείς.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή το πήγε η Κατερίνα.
1: Άσε, τα στέρια.
0: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
3: Παναγιώτα είμαι.
0: Γεια σου, ρε Παναγιώτα, τι κάνεις.
3: Καλά, είμαι εσύ.
0: Καλά, από πού μας τηλεφωνείς.
3: Από Θεσσαλονίκη.
0: Περιοχή.
3: Ανατολικά, είμαι ανάληψη.
1: Γειτονιά.
0: Έχω κάνει την καλύτερη ανάσταση της ζωής μου στην ανάληψη. Πάρα πολύ ωραία. Ποια Κέρκυρα, ποια Κέρκυρα.
2: Αρχείος, ποια τίποτα.
0: Παιδιά, τι λέτε τώρα, δηλαδή εκπληκτική ανάσταση. Λοιπόν,
2: να μας πει το τίτλο.
0: Το τίτλο.
3: Λοιπόν, είναι το Moon του Adam Port.

0: Λοιπόν, ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου μόλις έγινε δικό σου!
1: Τέλεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αχι! Εμείς ευχαριστούμε.
2: Ηρέμησε, μωρή.
0: Όρθι!
3: Λοιπόν,
0: λοιπόν, πάμε σε ένα break τώρα. Εσύ παραμένεις στο ακουστικό σου και για να σημειώσουμε τα στοιχεία, αν έρθει η Κατερίνα, γιατί έχει μια σοβαρή συζήτηση από ό,τι βλέπω δίπλα. Συλλαμβάνομαι και τώρα τι γίνεται. Οπότε περιμένεις στο ακουστικό να σημειώσουμε στοιχεία και πάμε σε break και επιστρέφουμε.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω. Oh.

0: 50 ευρώ!
1: Wow! Τι είπα, καλέ.
2: Μου άρεσε το 50 ευρώ.
0: 50 ευρώ!
2: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι.
3: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
0: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε. Το βάζω στην τσέπη.
1: Βάλτο.
0: Του 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά,
2: είσαι. Για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
0: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
4: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
0: Κέρδισε 110 ευρώ!
3: Μια χαρά. Ήσουν εκεί 120-130, αλλά λέω άντε, μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
0: Χαίστηκες πάνω σου εκεί, σε 110.
3: Λίγο.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
5: Κάθε πρωί στις 7.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
10: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Σε περιμένουν δωρε επιταγές έως 400 ευρώ, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 20 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας, 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης.
11: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
18: Τι παίζεις εκεί?
19: Δωροστροφό της Novibet.
18: Δωροτροχό?
19: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
18: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
20: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
21: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Hi, I'm Zena and you're

0: Έλα η τραγουδάρα, παιδιά. Life is simple στο Zoo 90,8. Move your body. Θέλετε να γκρινιάξω?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα γκρινιάξω και φυσικά θα γκρινιάξω, διότι έκανα σήμερα ένα λάθος. Να πω να δω λίγο τι γίνεται, έτσι όπως όλος ο κόσμος αυτή την εποχή, λίγο με τα αεροπορικά, λίγο με τις διαμονές, λίγο με τα ελληνικά νησιά. Ρε, είστε τρελοί! Είστε τρελοί! Για να πας 4 μέρες σε ένα... να μονήσει, πρέπει να δώσεις τα νεφρά σου, να βάλεις υποθήκη το σπίτι σου και να... Ναι, δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να δώσεις. Παιδιά, έχουν ξεφύγει τόσο πολύ τα πράγματα. Το ακούω από παντού, το διαπίστωσα και εγώ. Έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Σου δίνουν κάτι σαβούρες για σπίτια και επειδή είναι σε Κυκλάδες, σου λένε 3 εκατοστάρια τη μέρα. Είναι τρελή, είναι τρελή, είναι τρελή. Δεν μιλάω για τα αεροπορικά, στο Θεό, έτσι. Και μετά σου λέει, φεύγει ο κόσμος και πάει στα εξωτερικά.
2: Βρε, για μας το κάνουν, να έρθουν πιο κοντά στη φύση. Άσχημα είναι το κάμπινγκ.
0: Για κάμπινγκ μας κόβω όλους.
2: Παιδιά... ελεύθερο, όχι να πληρώσουμε, γιατί και εκεί πανάκριβα.
0: Εννοείται αυτό. Λοιπόν, πραγματικά γίνεται χαμός με τις τιμές. Φέτος νομίζω δεν, δεν έχω ξάρει τόσο πολύ. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, φέτος νομίζω το τερμάτισαν, παιδί.
1: Τα δηλαδή... τοπλοϊκά πόσο βγαίνουνε?
0: Πάρα πολύ ακριβά.
2: Πανάκριβα είναι, πανάκριβά στο.
0: Είναι όλα πολύ ακριβά.
2: Κάθε πέρσι και καλύτερα.
0: Κάθε πέρσι και καλύτερα. Δηλαδή να πει από 4 μέρες πρέπει να δώσει, παιδιά, 5 μηνιάτικα.
1: Αυτό σας λέω, Ολυμπιάδε, ελάτε.
0: Ναι, και εσείς φημίστε. Και σας. Πήκα, σας είδα.
2: Χωρίς πίτα το.
0: Άσε με τώρα εκεί πέρα. Και...
1: βάζουμε πίτα.
0: Βάζετε πίτα μετά από 100 χρόνια. Σας κάνα παράπονα. Τέλος πάντων. Παιδιά, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω τι να κάνουμε. Μας βλέπω για Χαλκιδικούλα, διότι σαν τη Χαλκιδική.
1: Δεν,

0: Αυτό κάπως ονομάζεται σε ψυχολογία. Είναι κάποιοι άνθρωποι. Όχι, το έλεγα πριν που ήμουν παιδιά. Αυτή η μίγα τώρα ήρθε μαζί σου. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι λέει. Θέλω να σε. Δηλαδή, αυτό κάπως ονομάζεται. Ξεκινάνε μια συζήτηση επίτηδες, ενώ είσαι χαλαρός για να σε τσιτώσουν, ρε φίλε. Για να σε τσιτώσουν.
1: Εντάξει, τώρα 270 ευρώ είναι ok, δεν το λες φθηνά.
0: Ναι.
1: Αυτό για
0: πού
1: Βαρκελόνη.
0: Θες να καταλήξεις, να έρθεις στην Ολυμπιάδα και να πάει
1: Βαρκελόνη. Όχι, που λέτε, φθηνά.
0: Για Βαρκελόνη, Αύγουστο, όταν η Νάξος είναι χιλιάρικο.
1: Α, Αύγουστο θα πάει.
2: Δεν είπε ότι θα πάει τον Νοέμβρη, ρε Κατερίνα. Αύγουστο λέμε τόσο
0: καιρό. Κακώς το συνεχίζουμε. Πες τα ζώδια.
1: Δεν έχει θάλασσα. Α, όχι, έχει θάλασσα. Όχι,
2: Η Βαρκελόνη δεν έχει θάλασσα. Προς Θεού. Η Βαρκελόνη. Η Ολυμπιάδα.
1: Και η Χαλκιδική γενικότερα.
2: Φημίζονται που δεν έχουν θάλασσα.
1: Ορεινά μέρη. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια λέξη που περιγράφει κάθε ζώδιο. Να δούμε. Κριός, ένταση, Ταύρος, σταθερότητα, Δίδυμη, αλλαγή. Καρκίνο, συνέστημα, Λέων, μη γελάστε, λάμψη.
0: Ποια λάμψη, Μάρι.
2: Η Μούτζα είναι η λέξη.
0: Με έρχεσαι το χειμώνα με την κουβανάρα που είναι πιο μεγάλη από εσένα και κάθισε τη Μεγάλη Παρασκευή εδώ πέρα.
2: Λάμψη είχε σήμερα με τα λουλούδια της. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Παρθένος, τελειότητα, Ζυγός, ισορροπία, Σκορπιός, βάθος, Τοξότης, ελευθερία, Εγώκερος, φιλοδοξία, Υδροχός, πρωτοτυπία και Ιχθύς, όνειρο. Ζείτε στο δικό σας κόσμο γι' αυτό.
0: Ναι, λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ζώδια, Κατερίνα. Επιστρέφουμε την επόμενη ώρα γιατί έχουμε και το διαγωνισμό, σωστά.
1: Εννοείται στις 6 και 10, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.
0: Τέλεια.

0: ανακάλυπτη τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
3: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
7: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
8: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouye.gr.
11: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
12: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
13: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
12: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, Βόιος Κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9%. 100 ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι. πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
9: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
18: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
19: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
18: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
19: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
18: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
20: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
22: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
23: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
24: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
25: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ, talk to you.

0: για τις άδειες, παιδιά. Άρε μπεγκάρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε τρίτη ώρα, guys. Ζου 90,8, είμαστε οι Troublemakers. Δηλαδή, ο Μαργαρίτης, ο Βασίλης και η Κατερίνα. Και τώρα αυτή η τρίτη ώρα έχει ωραία πράγματα και διαγωνισμούς και...
1: Έχουμε νέο τραγούδι από Shakira.
0: Α, τελικά ήταν αυτή που τραγούδησε ή ήταν σωσίας της, τι γίνεται?
2: Τι βρε ήτανε τώρα?
0: Όλοι λένε ότι ήταν σωσίας.
1: Κοίταξε, προφανώς θα πάμε τη συνωμοσία και θα πούμε ότι ήταν σωσίας.
0: Παιδιά, δεν έμοιαζε.
1: Δεν έμοιαζε καθόλου. Όχι.
0: Και στο δεύτερο το... δεν βγήκε.
2: Και εγώ είδα ότι έχει και ένα σημάδι αυτή η Σακύρα που δεν το έχει.
0: Είδες που σου λόγω
1: και
0: δεν ήταν.
1: Ξέρεις που ήταν η κανονική Σακύρα?
0: Πού?
1: Με τον Έλβις και τον Χίτλερ. Πίνανε τσίπουρα.
2: Όχι.
0: Και κανονίσει και τον Μάικερ.
2: Εγώ ξέρω τι πιστεύω. Ότι ήταν με το καινούριο τον κομμενάκι αυτό το ωραίο από, τον, από το Emily in Paris.
0: Νομίζω χώρισε με αυτόν. Έχει μείνει πίσω, βέβαια.
2: Πότε
0: ήταν λίγο
2: αυτό?
0: Έτσι η φάση πολύ free.
2: Αλήθεια.
1: Ελεύθερη σχέση. Τα έχουμε ή δεν τα έχουμε, τα έχουμε ή δεν τα έχουμε.
2: Και εγώ έκανα σενάριο ότι πήγανε μαζί διακοπές. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Στις 6 και 10, παιδιά, έχουμε και διαγωνισμό Grecostrom. Σας έχω φέρει και viral είδηση.
0: Τέλεια, λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα την τρίτη και τελευταία ώρα με Jamaican και μπαμ μπαμ. Πού αλλού? Εδώ, στο Zoo 90.

0: Beat My Heart. Εδώ είμαστε στα 15 λεπτά μετά τις 6 και στη στιγμή που
1: μπορείτε να διεκδικήσετε ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom Margariti. Αυτό τον Ιούνιο δώστε προσοχή, χαρίστε στον εαυτό σας τον ύπνο που το αξίζει και απόλαυσε μοναδικά δώρα, γιατί με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζεις 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Κερδίζεις όμως και με κάθε αγορά επιλεγμένων στρωμάτων Bodytopia, Lithos και Curescence. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Greco Strom και στο grecostrom.gr. Παιδιά στη Θεσσαλονίκη, θέλω να το σημειώσετε αυτό, η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Greco Strom θα βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά, Μαργαρίτη. Τι βλέπεις εκεί πέρα?
0: Διαβάζω κάτι. Καταρχήν, παιδιά, εσείς που έχετε στείλει μηνύματα εδώ και μία ώρα, να ξέρετε, δεν μετράνε. Είναι συγκεκριμένος ο διαγωνισμός. Οπότε δεν μετράει.
1: Οπότε ακύρωσε έτσι, σε παρακαλώ, γιατί είμαστε και αυστηρή εκπομπή. Λοιπόν, αν ακούσατε τη λέξη της ημέρας από το πρωινό μας, θέλουμε να τη στείλετε τώρα μαζί με το ονοματεπώνυμό σας στο 6931-908-908.
0: Κορίτσι, δεν καλά να ξέρεις.
2: Κάτι φορά.
0: Λοιπόν.
1: Έλα, ρε, σιγά.
0: Θέα, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσω. Αχ, Παναγία μου, να βγει η σεζόν αυτή. Daddy Swims έρχεται. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, Κατερίνα. Και παίζει τώρα στο Zoo. 10 λεπτά έχετε στη διάθεσή σας, παιδιά. Σπάστε το, σπάστε το.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Φυσικά έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Στον περιφερειακό τα γνωστά σημεία εκεί στα νοσοκομεία. Όχι πολύ κίνηση, όμως είμαστε καλά. Γενικά έχει χαλαρώσει αρκετά η κίνηση, οπότε και θα κινηθούμε άνετα παντού.
0: Τέλεια.
2: Ένας άντρας, παιδιά, παρήγγειλνε πίτσα κάθε βράδυ για 10 χρόνια και όταν σταμάτησε για 11 μέρες, η Ντόμινος πήγε να δει τι συμβαίνει και του έσωσε τη ζωή. Απίστευτο. Λέει, ο Γενικός Διευθυντής επισήμανε την απουσία του και μια διανομέας πήγε στο σπίτι του για να ελέγξει αν ήταν καλά. Είδε ότι τα φώτα και η τηλεόραση ήταν ανοιχτά, αλλά κανείς δεν απαντούσε στην πόρτα. Οπότε κάλεσαν την άμεση δράση. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και βρήκαν τον Αλεξάνδρ μέσα στο σπίτι, έτσι τον λέγανε τον πελάτη, να χρειάζεται άμεση ιατρική βοήθεια. Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο και, παιδιά, έζησε ο άνθρωπος. Αλλιώς θα πέθαινε. Απίστευτο.
1: Καλά έκανε, ρε παιδί μου, η Ντόμινος, αλλά δεν είναι πολύ παρεμβατική. Επειδή η 12η μέρα δεν πήρε πίτσα, κατευθείαν πάμε χτυπάει. Τι έγινε, αδερφέ?
0: Εντάξει, ρε παιδί, μπορεί να είχαν κάποιο deal που δεν ξέρουμε.
2: Παιδιά, όχι, γιατί παρεμβατική, ίσα-ίσα. Έδειξαν ενδιαφέρον οι άνθρωποι.
0: Εμένα καλά, εγώ μια φορά στην γειτονιά μου όταν ήμουν στη Μαρτίου και παρήκυκλαν συχνά, όταν έφυγα μετά και πήγα πάνω, με στέλναν μηνύματα.
2: Ναι.
0: Και με πήραν και τηλέφωνο, παιδιά, σα το έχω πει αυτό.
1: Τελιβεράδικο.
0: Τελιβεράδικο μαγαζί, το Στουτσάρ, και μου είπαν ότι. Αν έγινε κάτι, αν σας χάλασε κάτι, σας στεναχώρησε κάτι. Και λέω, παιδιά, απλά μετακόμισα.
1: Καλά, πλάκα. Άμα ήταν, θα σε έπαιρνα τηλέφωνο, θα σε έβριζα ακόμα.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Έχουμε Σακύρα.
1: Έχουμε Σακύρα μαζί με Μπέλε. Είναι το

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε τώρα σε μια λεπτομέρεια από το γάμο της Δανάης Μπάρκα.
1: Άγιε πάλι πίσω για τα ξύλα.
0: Υπάρχει λόγος.
2: Τι?
0: Τα σκαλιά λοιπόν της Εκκλησίας ανέβηκε το περασμένο Σάββατο 13 του Ιούνιου η αγαπημένη μας Δανάη Μπάρκα, η οποία παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της Φάνη Μπότση σε μια πανέμορφη τελική στη Μεσσηνία. Ανάμεσα λοιπόν στους καλεσμένους, θέλω να σας πω, ήταν και η πολύ φίλη, οικογενειακή φίλη Μαρία Καβογιάννη. Λοιπόν, η οποία συνδέεται βαθιά. Βαθιά οικογενειακά με τη φιλία, έτσι, με τη Βίκη Σταυροπούλου. Η αγαπημένη ηθοποιός λοιπόν παραχώρησε δηλώσεις και είπε κάποια πράγματα. Δεν έκρυψε λοιπόν τη μεγάλη της συγκίνηση για το γάμο της Δανάης Μπάρκα, καθώς λέει την έχει δει να μεγαλώνει έτσι από παιδάκι. Επίσης λέει ήταν πάρα πολύ συγκινητικό να τη βλέπω νύφη, γιατί λέει την ξέρω από 3 χρονών, δήλωσε χαρακτηριστικά ηθοποιός. Και επίσης τέλος αποκάλυψε ότι η Δανάη Μπάρκα τήρησε το έθιμο και πάτησε το γαμπρό και στα δύο πόδια.
2: Έλα ρε Μαργαρίτη, και περίμενα κάτι.
0: Συγγνώμη ρε φίλε, το ήξερες ότι το πάτησε εσύ?
2: Όχι, δεν το ήξερα.
0: Και στα δύο. Και στα δύο.
2: Πα-πα-πα-πα-πα-πα, τι έχει να τραβήξει ο άνθρωπος.
0: Σκέψου λίγο τώρα.
2: Έχω, η αλήθεια
0: και
2: είναι...
0: το παπούτσι αυτό είναι και στενό του γάμου του Γαμπριάτικου. Σκέψου λίγο.
2: Η αλήθεια είναι ότι την έχω για πολύ τσαούσα. Εντάξει, οπότε το περιμέναμε κάπως.
0: Και στα δύο εγώ δεν το περίμενα. Δηλαδή με τη μια. Έξω.
2: Λες,
0: έξω από το παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε σε ένα break, ερχόμαστε.
3: Λίγο μετά τις 6:30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
0: Κυρία Μάγδα.
7: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
0: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε?
7: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τυπικούρες.
0: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
7: Εντάξει.
0: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
7: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσύχουμε.
0: Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
7: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
5: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: σε μένα πρώτα.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
2: Πάρτε του το μικρόφωνο.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία.

0: Ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
1: Μόνο στον Zoo 90,8.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
5: παντρούσκα.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 7 και θέλω να σας πω ότι αν θέλεις να ταξιδέψεις στο Παρίσι, η Nova και το Viasat Epic Drama χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης. Με αφορμή λοιπόν τις σειρές του καναλιού, η Ήπουλη Βασίλισσα, ο Κύριος Πέιντ αλλά και Μον Μάρτι, που διαδραματίζονται στη Γαλλία, ένας τυχερός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, θα έχει λοιπόν την ευκαιρία να ταξιδέψει στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Nova, δηλώνει συμμετοχή στο nova.gr. Αν όχι, επιλέξε τώρα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση κατευθείαν.
1: Τι ωραία.
0: Θα ήθελες να πάρεις τώρα?
1: Τώρα, όχι. Πότε αυτή την εποχή δεν θα το ήθελα το Παρισάκι. Θα το ήθελα από Σεπτέμβρη.
0: Σεπτέμβρη. Δες πότε είναι βολικά με το μαραθώνιο.
1: Α, Οκτώβρη, εκεί μέσα. Λοιπόν, έτσι να δούμε μέχρι το χρόνο, θα είμαστε εδώ.
0: Adam Port και Καμίλα Καμπέγιο έρχονται τώρα στο Zoo.

0: with me.
1: Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν, να μαζεύουμε, φεύγουμε. Αύριο είναι Τετάρτη, αύριο.
2: Ναι.
1: Άντε, ωραία, Τεταρτούλα αύριο.
0: Τετάρτη, κορίτσια!
1: Και τι κάνουμε κάθε Τετάρτη?
0: Πάμε στο escape!
1: Δεν το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης πανέτοιμος για τις επόμενες δύο ώρες. Και φυσικά το βράδυ κλείνει και σήμερα με την Έλενα τη Ρόκα. Αύριο το πρωί, δεν ξεχνάμε, το καλύτερο πρωινό αυτής της πόλης, που είναι το Bill Nikes and the Boys Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7, τα πιο τρελά παιδιά από αυτή την πόλη έρχονται, ανοίγουν τα μικρόφωνα και σας φτιάχνουν το κέφι, σας φτιάχνουν τη διάθεση, σας φτιάχνουν τα πρωινά σας. Bill Nikes, Scats και Nancy Βλάχου. Τώρα, οι δικές μας οι αφεντομουσουνάρες. Δηλαδή, ο Μαργαρίτης, ο Βασίλης και η Κατερίνα. Ο Βασίλης, η Κατερίνα και ο Μαργαρίτης. Η Κατερίνα, ο Βασίλης και ο Μαργαρίτης. Κατάλαβες. Θα είμαστε εδώ αύριο στις 4.
2: Να βάλεις τα λουλούδια σε ένα ποτηράκι μέσα, ναι, για να με νεράκι να μην σου σαπίσουν.
1: Δυο σταγόνες χλωρίνη.
0: Όχι, είδα την άλλη στο TikTok που τις ξεράθηκαν.
1: Άμα έριξε μισό μπουκάλι, ναι, δυο σταγόνες
2: χλωρίνη, γιατί ρε,
1: θέλει δυο σταγόνες χλωρίνη για να κρατήσουν.
2: Αλήθεια.
1: Και ρίχνεις και μία κουταλιά ζάχαρη.
0: Α, και ζάχαρη και χλωρίνη.
1: Ναι.
0: Και μετά μία
1: ρίξε
0: μόνο
1: και λίγο μπακάρτι.
2: Τι ματζούρι είναι αυτό.
1: Έλα, φιλιά!

0: με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζω 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
6: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
5: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
6: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
7: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
8: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
9: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
10: Το Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
11: Δώρο επιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
12: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
13: Κοτσόβολος Πηλέας, 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης. Σάββατο 20 Ιουνίου.
14: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
17: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
17: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
18: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
19: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Caroten Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
20: Caroten Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
21: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
22: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
23: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
22: Ποιος μίλησε?
23: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
22: Στον δεύτερο.
23: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
22: Τι?
23: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
22: Μπήκα σωστά?
23: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
24: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
25: Lucky.
24: Τάκι.
25: Lucky 13.
24: Τάκι με λένε, είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
25: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
24: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
26: Κύριε Lucky, έτοιμα.
24: Τάκης.
26: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
3: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
26: Και σε λένε Τάκη.
27: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
28: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
29: Βρε καλώς τους, τι μου κάνετε. Τρίτη λοιπόν, 16 Ιουνίου σήμερα και είμαστε πάντα εδώ πέρα στον Ζου 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Εφιανίδης, μαζί σας μέχρι και τις 9 με το Ζου Φαν, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Λοιπόν, σήμερα σας φέρνω updates από το Billboard Hot 100 και 8.30 ώρα φυσικά έχουμε το Track of the Day. Τώρα όμως έρχεται το Hit List. Πάμε να ακούσουμε μαζί τις 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση και στο νούμερο 10 θα ακούσουμε Ray και Where is my husband. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε.
30: Zoo Radio. Zoo Radio. The Hit List. Νούμερο 10.

0: νούμερο 6, Distinct και Hugel με το Yama by Night εδώ στον Zoo 90,8. Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 19 Δεκεμβρίου του 2025 και συνδυάζει ήχους από τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, 6931-908-908, το τηλέφωνο του Zoo στο Viber, στέλνετε ό,τι μα ό,τι θέλετε και φυσικά μας ακολουθείτε στα social media. Και εννοείται, στον Zoo δεν μένετε συντονισμένοι μόνο για τις επιτυχίες, αλλά μένετε συντονισμένοι γιατί τρέχει και ένας σούπερ διαγωνισμός που προσφέρει σε έναν τυχερό ή μία τυχερή από εσάς ένα στρώμα profile από την εταιρεία GrecoStrom στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Ακούστε λοιπόν το πρωινό μας show Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning για να μάθετε πώς θα πάρετε μέρος. Πάμε τώρα στο νούμερο 5. Θα ακούσουμε τον Alex Warren με το Fever Dream, το οποίο μάλιστα είναι το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησε μέσα στο 2026.
1: Νούμερο 5.

Bunny και Nueva Yol στο νούμερο 2 του Hit List εδώ στον Zoo 90,8 και φυσικά είμαστε στα μέσα του Ιουνίου και το μυαλό μας ταξιδεύει ήδη. Πού ταξιδεύει? Στη Μήλο προφανώς που έχει τα υπέροχα χρωματιστά σπιτάκια, στη Ζάκυνθο που έχει το ναυάγιο, τα τυρκουάζ νερά και τα βράδια τα οποία πάντα μας κρατάνε λίγο παραπάνω, και στην Ικαρία, το νησί των πανηγυριών, της ελευθερίας και των απόλυτων vibes. Λοιπόν, αυτά και άλλα 15 νησιά σε καλούν με τις απευθείας πτήσεις της Aegean από τη Θεσσαλονίκη. Κάθε καλοκαίρι, αν λες φέτος θα πάω, λοιπόν ήρθε επιτέλους αυτή τη στιγμή. Μπες τώρα στο aegeanair.com, πες ναι και κλείσε τη θέση σου στο απόλυτο ελληνικό καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 1 του Hit List. Θα ακούσουμε Bruno Mars και I Just Might. Το τραγούδι αυτό πήρε το βραβείο καλύτερου R&B τραγουδιού στα American Music Awards και φυσικά αναδείχθηκε το τραγούδι του καλοκαιριού στο iHeart Radio Awards. Νούμερο 1.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω. 50 ευρώ!
3: Oh!
4: Τι έπασε καλέ.
3: Μου άρεσε το 50 ευρώ.
2: 50 ευρώ!
3: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι.
5: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
2: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε. Το βάζω στην τσέπη.
4: Του
2: 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά είσαι.
3: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
2: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
6: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
2: Κέρδισε 110 ευρώ!
5: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε, μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
2: Χαίστηκες πάνω σου εκεί στο 110.
5: Λίγο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning.

0: ποιότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
5: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
10: Εδώ είμαστε και πάλι, Zoo Radio, We Play The Hits. Να στείλω τις καλησπέρες μου στον Τζον, την Ελίνα και τη Χριστίνα που στείλαν μήνυμα στο Viber. Λοιπόν, έχουμε μικρές καθυστερήσεις στη Μίκη Θοδωράκη, στην Άνω Τούμπα στη Λαμπράκη, Κωνσταντίνου Καρμαλή, Βασιλής Σόλκας και Ανδρέου Νοπόλεως στην Καλαμαριά. Τώρα, σε περίπτωση που αύριο σκεφτόσασταν να αναπλύνετε τα αυτοκίνητά σας, καλύτερα μην το κάνετε, γιατί το μεσημέρι βλέπω βροχές, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς. Αυτός είναι ο Ed Sheeran με το Azizam και παίζει εδώ, στον Zoo.

αυτή τη συνεργασία δεν μπορώ να την ξεπεράσω. Νταμιάνο Ντάιβιντ, Τάιλα και Νάιλ Ρότζερς ήταν το Talk to Me εδώ στον Zoo 90,8 και σου έχω προτασάρα για αυτό το Σάββατο 20 Ιουνίου. Λοιπόν, σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις. Λοιπόν, θα έχει δωρεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Φυσικά θα έχει διαγωνισμό για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου, interactive activations και fun challenges, δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και εννοείται DJ set όλη την ημέρα. Ο Zoo 90,8 θα εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι με τον Μαργαρίτη Κεχαγιά και την Ειρήνη Κακούρη. Όλα αυτά θα γίνουν στον Κοτσόβολο Πηλέας, στο 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Οπότε βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης αυτό το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στον Zoo 90,8.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Zoo 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
6: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ναι.
8: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
7: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
9: Με τη E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
10: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
7: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
10: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
9: E-Jets, και είσαι ήδη εκεί.
11: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: Χεμερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμος σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με τη Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
15: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
16: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ, το

0: Μήτρος Σεφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Πολύ σωστά, back on air και back in action. Αυτός είναι ο Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5, The Sound of the Summer. Πέτρος Σεφιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Ζουφάν. Καλησπέρα στη Δέσποινα, η οποία λέει: Πέτρο, ευχαριστούμε, κάθε απόγευμα μας φτιάχνει τη διάθεση. Γεια σας, είμαι εδώ, παιδιά. Λοιπόν, σε λίγο σας φέρνω updates από το Billboard Hot 100 και 8.30 ώρα φυσικά έχουμε το Track of the Day. Τώρα όμως έρχονται 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις. Έρχονται Billie Eilish, Tame Impala, Lola Young και τώρα η Ζέινα με το Ζανάντο εδώ στον Zoo.
2: Hi, I'm Zaina and you're

Beyoncé και Jay-Z ήταν το Crazy in Love εδώ στον Zoo 90,8 και πάμε να δούμε τι γίνεται στο Billboard Hot 100 τώρα. Το I Knew It, I Knew You της Taylor Swift καλπάζει στο νούμερο 1. Το single από το Toy Story 5 έγινε το 15ο συνολικά νούμερο 1 τραγούδι της Pop Star στο κορυφαίο chart, ενώ ταυτόχρονα ξέφυγε η Taylor Swift από την ισοβαθμία με τον Drake και τη Rihanna και διεκδικεί την τρίτη θέση για τα περισσότερα νούμερο 1 στην ιστορία του Hot 100, μένοντας λίγο πίσω από τους Beatles που έχουν 20 και τη Mariah Carey που έχει 19. Επίσης πήγε νούμερο 1 και στο Global 200. Ωστόσο η Ariana Grande κατάφερε και παρέμεινε στην κορυφή του Global 200 Excluding USA, ενώ τέλος ακούνητος από το νούμερο 1 του Artist 100 έχει μείνει ο Drake, ο οποίος μετράει 42 εβδομάδες στην κορυφή.

0: από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια όλων των εποχών. Weekend και Blinding Lights εδώ στον Zoo 90,8. Και να ξέρεις, φέτος το καλοκαίρι δικαιολογία δεν έχει απευθείας πτήση, δεν πιάνει. Το επόμενο ταξίδι σου σε καλεί με 41 απευθείας προορισμού στη Αιτζίαν από Θεσσαλονίκη. 18 εσωτερικού και 23 εξωτερικού. Μπορείς να πας στο μαγευτικό Ντουμπρόβνικ που σε καλεί με τις απευθείας πτήσεις στη Αιτζίαν από Θεσσαλονίκη για City Break με ιστορία, θάλασσα και μοναδικές εικόνες. Και στο Κάιρο να δεις πυραμίδες, τον Νείλο και φυσικά το νέο εκπληκτικό μουσείο. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε άμεσα τη θέση σου. Πάμε τώρα και στο Track of the Day. Ο Calvin Harris και η Jazzy μας χαρίζουν το ζεστό και εύθυμο Satisfy. Το κομμάτι μουσικά είναι μια εξέλιξη του ήχου της Piano House που έχει αναδείξει ο Calvin Harris τα τελευταία χρόνια και η Jazzy προσφέρει μια μελωδική φωνητική ερμηνεία που ταιριάζει απόλυτα στη μουσική του κορυφαίου παραγωγού.
1: Track of the Day. Track

0: λίγο μετά τις 8.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Κυρία Μάγδα.
6: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
5: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
6: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τυπικούρες.
5: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
6: Εντάξει.
5: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια
6: το
5: πολλά.
6: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσηκούμε.
5: Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
6: Εσείς ό,τι επιθυμείτε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Στα 36 μετά από τις 8, εδώ είμαστε, Zoo 90,8, We Play The Hits. Να στείλω τις καλησπέρες μου και στον Αλέξανδρο και στον Χριστόφορο που είναι στην παρέα μας εδώ στο Viber. Λοιπόν, κάθε πρωί εννοείται ακούτε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning και παίζετε δύο φορές, 8 και 20 και 10 και 20, το αγαπημένο Beat The Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Hugel και Solto έρχονται τώρα με το τραγούδι του καλοκαιριού. Jamaican Bam Bam παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

0: υπέροχο παπαούτε Afro Soul εδώ στον Ζου 90,8. Και για πες μου λίγο, μήπως είσαι σαν και εμένα αυτές τις μέρες, νιώθεις ότι χρειάζεσαι διακοπές? Αν το νιώθεις αυτό, σου έχω προτασάρα. Το Αγκοστούρα Tiki Week. Ο αγαπημένος θεσμός έχει επιστρέψει και αυτό σημαίνει ότι μέχρι την 5η 18 Ιουνίου, τρία αγαπημένα μπαρ στις πόλεις γίνονται ο απόλυτος Tiki προορισμός. Λοιπόν, πηγαίνεις στο Bad Habits, στο Θερμαϊκός ή στο Τζέλα Δέλτα, παραγγέλνεις το Αγκοστούρα Tiki κοκτέιλ σου και φεύγεις με το συλλεκτικό ποτήρι γιατί είναι δώρο. Μόνο πρόλαβε γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος. Κάπως έτσι και εγώ φεύγω, Πέτρος Αφιανίδης Over and Out, εσύ όμως δεν πας πουθενά γιατί η Έλενα Ρόκα έρχεται στην παρέα σου μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights. Εμείς φυσικά θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 7 στο μεσοβδομαδιάτικο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σε αποχαιρετώ με Zoo Around the World και τα τρία κορυφαία τραγούδια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα φιλιά μου, bye bye, τα λέμε και πάλι αύριο.
1: Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 3. Νούμερο 2. On a night of early fall, when the frost climbed up the wall, she said someone thought her name. Νούμερο 1. No time to rest.
2: Zoo around the world. Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
3: Ωραία, και τι απάντησες?
2: Ζου 90,8.
3: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
5: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
6: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
7: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
5: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
8: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
6: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
7: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
5: Παίζουμε τραγούδια.
6: Λέμε αστεία.
7: Καλά είναι, καλά.
5: Να μας ακούτε.
8: Να μας ακούτε.
6: Είμαστε οι Troublemakers.
7: Στον Ζου 90,8.
8: Στις 4 είμαστε.
5: Κάθε μέρα στις 4.
9: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
7: Να ζήσετε!
8: Σε μένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
16: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
17: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
18: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
17: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ βραζιλιάνοι.
18: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
17: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
19: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
0: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr. Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Τρεις ώρες θα είμαστε παρέα. Ζουνά έτσι και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο. Και η μέρα σήμερα είναι Τρίτη, είναι 16 του Ιούνιου. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Ελπίζω όσο πέφτει έτσι η μέρα και ο ήλιος να δροσίσει λίγο. Η ώρα είναι 9 και μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Πάμε για 10 επιτυχίες που έρχονται στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

Πόσο summer vibes έχει αυτό το τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο World Hold On εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Στα 16 λεπτά μετά τις 9 έχουμε ξεκινήσει. Μέχρι τις 12 θα είμαστε παρέα. Εγώ είμαι η Έλενα και θέλω τα μηνύματά σας στο Viber να μου πείτε έτσι τι κάνετε, πού σας βρίσκω τρίτη βράδυ. 6931-908-908. Φυσικά να μας βρείτε και στα social, Instagram, Παπάκι Ζου Radio και TikTok, Παπάκι Ζου Radio 908. Και να πούμε ότι σήμερα 16 Ιουνίου γιορτάζει η Τυχερή και ο Τείχων. Χρόνια σας πολλά και χρόνια πολλά σε σένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Πάμε να ακούσουμε New Religion τώρα, δυνατά στον Ζου. Hey, what's up?

The Second Voice και πολύ ωραίο Let Me Be στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12. Και τι ζέστη ήταν αυτή σήμερα. Πραγματικά δεν μου ρούφηξε την ενέργεια, τι να σας πω. Ενώ είχε κάτι συννεφάκια από εδώ και από εκεί, αλλά ήταν αυτό το κλασικό το συννεφόκαμα. Θέλω να σας πω ότι ντρέπομαι που το λέω, αλλά σήμερα εγώ έβγαλα τα χαλιά στο από το σπίτι. 16 Ιουνίου έπρεπε να φτάσει για να γίνει αυτό. Το ξέρω, είναι τραγικό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και τώρα βλέπω για αύριο Τετάρτη υπάρχουν αρκετές πιθανότητες για βροχή. Μπορεί έτσι να βρέξει και μια μικρή πτώση θερμοκρασίας. Από 23 έως 28 θα δείξει το θερμόμετρο. Με τα Πέμπτη ξανανεβαίνουμε λίγο, αλλά θα παραμείνουν λέει αυτές οι νεφώσεις. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Σαββατοκύριακο ελπίζω να φτιάξω. Κύριο να πάμε για τα μπάνια μας φυσικά. Πάμε για Σακύρα και Μουντιάλ Μουντ. Die Die. Παίζει δυνατά στον Ζου.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχθεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω.
3: Oh.
2: 50 ευρώ!
3: Wow.
4: Τι έπασε καλή.
3: Μ' άρεσε το 50
2: ευρώ. 50 ευρώ!
3: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι.
5: Πάμε να παίξω, δεν πειράζει.
2: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε. Το βάζω στην τσέπη.
4: Βάλτο.
2: Το 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά είσαι.
3: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
2: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
6: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
2: Κέρδισε 110 ευρώ!
5: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
2: Χαίστηκες πάνω σου εκεί στο 110.
5: Λίγο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
9: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
10: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Αυτός είναι ο Ζου 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες παρέα μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και είμαστε ακόμα στο πρώτο μας μέρος. Σε λίγο Gone Gone Gone, Iran και As It Was έρχονται. Τώρα όμως Blessings παίζει στον Ζου.

άλλο ένα τραγούδι με full summer vibes, Loco Loco στο Zoo Radio. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στο μικρόφωνο και να σας πω τώρα ότι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνει ένα ολοήμερο summer party στον Κοτσόβολο Πηλέας, γεμάτο μουσική, δώρα και top εκπλήξεις, δωρεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά, διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα, interactive activations, fun challenges, δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, δώρα, ένας χαμός και DJ set εννοείται όλη μέρα. Ο Zoo 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως τις 3 με τον Μαργαρίτη Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη. Ο Κοτσόβολος Πηλέας, να σας πω ότι είναι στο 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης, οπότε βάλτε την καλύτερη σας διάθεση και ελάτε στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης το Σάββατο αυτό, 20 Ιουνίου. Πάμε Dua Lipa τώρα και Houdini παίζει στον Zoo.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
9: Zoo Power.
10: Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ, talk to you.

0: τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους βραδινούς μου φίλους. Εδώ είμαστε, Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Η ώρα είναι 10 και αυτό είναι το δεύτερο μας μέρος που ξεκινάει τώρα. Ζου Nights και Έλληνα Ροκ στην παρέα σας μέχρι τις 12 και φύγαμε για ακόμη 10 επιτυχίες που έρχονται στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτος είναι ο Bruno Mars και I Just Might. Παίζει στον

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με. Τι σε

Deep is your love στο Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 10 και 17 τώρα θα πάει, θα δείξει το ρολόι. Έλενα Ρόκα στην παρέα σας μέχρι τις 12 και όλος παραδόξος, και δεν θέλω να το μελετάω κιόλας, αλλά δεν έχω πετύχει μέχρι στιγμής πολύ κουνούπι. Δεν ξέρω εσείς αν έχετε κάποια εμπειρία πάνω σε αυτό μέχρι τώρα 16 Ιουνίου. Αλλά εγώ ευτυχώς δεν έχω κάτι να σας πω για τα κουνούπια. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber τώρα 6931-908-908. Να μας βρείτε και στα social φυσικά, Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908. Και να πούμε ότι σε λίγο ακούμε Mr. Know It All και για μωρέ πολύ πολύ αγαπημένο μου. Τώρα όμως Alex Warren, Ordinary, και παίζει στον Zoo.

πάρα πολύ ωραίο Edge of Desire στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και δεν ξέρω αν το είδατε, κάναμε ρεκόρ Guinness εδώ στη Θεσσαλονίκη με 830 χορευτές που γέμισαν την πλατεία Αριστοτέλους και χόρεψαν ένα τεράστιο ζεϊμπέκικο. Και ήταν πραγματικά σοκαριστικό το θέαμα, παιδιά. Είδα βίντεο. Και Έλληνες και άτομα από το εξωτερικό συμμετείχαν σε αυτό. Και εννοείται το τραγούδι δεν ήταν καθόλου τυχαίο. Ήταν του Αργυρού, το Μια Θεσσαλονίκη. Καταπληκτικό. Και να πούμε κιόλας ότι την πρώτη θέση την είχε για 10 ολόκληρα χρόνια η Κύπρος σε αυτό το ρεκόρ Guinness. Και μπράβο και απίστευτο το θεωρώ. Συνεχίζουμε με Moves Like a Jagger και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: Λίγο μετά τις 10.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Κυρία Μάγδα.
5: Αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.

0: Μάγδα.
1: Να ζήσει πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
2: Εσύ ό,τι επιθυμείτε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
7: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

10 και 36 λέει το ρολόι και θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 12, οπότε περίπου στα μισά είμαστε. Zoo Radio, παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και σε λίγο φέρνω Dave και Thames, Tate McRae, Zayna και πολλούς ακόμη. Τώρα όμως Kato, Turn the Lights Off, παίζει στον Zoo.

τραγούδι που έχει πάρα πολύ ωραίο vibe και με ανεβάζει κάθε φορά, όσες φορές και να τα ακούσω. Jason Derulo, Take You Dancing στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και επειδή να σας πω ότι δεν το ήξερα και το έμαθα τυχαία, θα σας το πω τώρα να το ξέρετε κι εσείς αν δεν το έχετε δει. Κάθε αυτοκίνητο πλέον στην Ελλάδα υπορεούται, παιδιά, να έχει φαρμακείο, κυβότιο δηλαδή πρώτων βοηθειών, το οποίο θα έχει μέσα όλο το απαραίτητο υγειονομικό υλικό σε πολύ καλή κατάσταση, εντός ημερομηνία λήξης εννοείται, και εύκολα προσβάσιμο, λένε οι οδηγίες, σε περίπτωση ανάγκης. Εντάξει, το πρόστιμο από ό,τι είδα είναι 30 ευρώ, αλλά okay, όντως θα ήταν καλό να έχουμε ένα φαρμακείο μέσα στο αυτοκίνητο για οποιαδήποτε περίπτωση. Lady Gaga τώρα και The Dead Dance παίζει στον Zoo.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
8: Έχει τσουλήθρα με νερό
9: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
13: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
14: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: μαζί τις επιτυχίες.
1: Γεια σε όλους από τον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Η ώρα είναι 11 ακριβώς και αυτό είναι το τρίτο μας 60 λεπτό για σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Ζουνά έτσι και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο και φύγαμε για ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

άλλο ένα τέλειο throwback ήταν αυτό. Yeah, στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε μόνο επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12. Και να σας πω να μείνετε συντονισμένοι στον Zoo, γιατί τρέχει σούπερ διαγωνισμός που προσφέρει σε έναν τυχερό ή μία τυχερή ένα στρώμα προφάιλ από την εταιρεία GrecoStrom στις διαστάσεις που εσείς επιθυμείτε. Οπότε ακούστε το πρωινό μας show Bill Nackis and the Boss Crew in the morning για να μάθετε πώς θα πάρετε μέρος. Και επίσης μπορείτε να μας στείλετε και μηνύματα τώρα άσχετο αυτό, αλλά στείλτε μου εδώ ένα μήνυμα να δω τι κάνετε, πώς είστε. 69 31 908 908. Where is my husband? Ray, παίζει στον Zoo.

όμως είναι ο Benson Boone και Sorry I'm Here for Someone Else στο Zoo Radio. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα και να σας πω ότι ο αγαπημένος μας David Guetta γιορτάζει φέτος τα 25 χρόνια της καριέρας του και έγινε τώρα ένα Ultimate Show, Ultimate Monolith Show λέγεται. Μια τεράστια συναυλία στο Παρίσι με περίπου 80.000 θεατές είχε. Υπερπαραγωγή, εντάξει, σκηνικά, πυροτεχνήματα, λέιζερ, ένας χαμός. Και φυσικά η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς ήταν η εμφάνιση της κορυφαίας Jennifer Lopez. Εντάξει παιδιά, είδα βίντεο, ήταν φοβερή η κοπέλα. Τραγουδούσε εκεί, χόρευε το On The Floor φυσικά από τα πιο top της. Και τα έσπασε, ξεσήκωσε το κοινό, κλασική J-Lo. Υπέροχη, πάμε τώρα σε Μπάουσα και Magnetic παίζει στον Zoo.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω. 50 ευρώ!
3: Oh!
4: Τι έπασε καλή
3: ώρα. Μ' άρεσε το 50 ευρώ.
2: 50 ευρώ!
3: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι.
5: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
2: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε. Το βάζω στην τσέπη.
4: Βάλτο.
2: Του 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά είσαι.
3: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
2: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
6: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
2: Κέρδισε 110 ευρώ!
5: Μια χαρά. Ήσουν εκεί 120-130, αλλά λέω άντε, μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
2: Χαίστηκες πάνω σου εκεί, σε 110.
5: Λίγο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
8: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Εδώ είμαστε Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες για μερικά λεπτά ακόμη και σας έχω upside down.

Και κάπως έτσι με αυτό το πάρα πάρα πολύ ωραίο thrift shop, εδώ το ακούσαμε στον Zoo 90,8 και εδώ κάπως κλείνουμε και αυτή την ημέρα 12 παρά και αύριο μέση της εβδομάδας, Τετάρτη, φυσικά ξεκινάει εδώ στις 7 στον Zoo. Έρχεται ο Μπιλνάκης και η Boss Crew, Nancy και Scuds, μέχρι τις 11 θα είναι στην παρέα σας. Ακολουθεί όλο το τέλειο πρόγραμμα του Zoo και μέχρι να φτάσει η ώρα 9 που θα είμαστε πάλι μαζί εδώ με Zoo Nights. Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι τώρα, γιατί κάθε μέρα στην πιο ωραία ώρα της ημέρας είμαστε παρέα και σας αφήνω με Taylor Swift και The Fate of Ophelia. Καλό βράδυ σε όλους, φιλιά πολλά, γεια σας!

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
6: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Zoo Power.
8: Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ, talk to you.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, GMO. Please do the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω. 50 ευρώ!
3: Oh!
4: Τι έπασε καλέ,
3: μου άρεσε το 50 ευρώ.
2: 50 ευρώ!
3: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι.
5: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
2: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε. Το βάζω στην τσέπη.
4: Του
2: 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά, είσαι.
3: Για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
2: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
6: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
2: Κέρδισε 110 ευρώ!
5: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε, μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
2: Χαίστηκες πάνω σου εκεί στο 110.
5: Λίγο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

0: τώρα, τώρα έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: 10 στη σειρά. Let's go.
0: Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.
2: Hi, I'm Zena and you're-

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Zoo 90,8. Εδώ ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Βρίσκας.
1: Hasta la vista.
0: Βάλε
2: ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Brown eyes.
1: Full καλοκαίρι.
2: Full καλοκαίρι.
1: Full zoo.
3: Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τα γυναικεία οπίστια μπορούν να βελτιώσουν την ψυχική υγεία των αντρών. Παράλληλα, τέτοιου είδους ερεθίσματα ενδέχεται να συμβάλλουν προσωρινά στη σταθεροποίηση του νευρικού συστήματος. Δηλαδή, κοιτάτε.
3: Δεν το έχεις παρατηρήσει ότι υπάρχουν άντρες οι οποίοι ενώ έχουν να πάνε κάπου αλλού, όταν βλέπουν μια ωραία γυναίκα με ένα ωραίο κολάν, αλλάζουν διαδρομή. Νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε τη σκηνή στη μάσκα με τον Τζιμ Κάρελ που μπαίνει στο κλαμπ και βλέπει την Diaz και του βγαίνουν τα μάτια και η γλώσσα. Αυτό γίνεται όταν περνάει κάποια κοπέλα από το συνεργείο που δουλεύω, κλαίω από το γέλιο.
2: Ρε Σιλίνα, αλλά... έτσι ακριβώς κάνουν.
3: Ρε Σιλίνα, δεν ηρεμούνε μετά. Δεν την πιάνουν τη βίδα αλλιώς στο παξιμάδι. Δεν παίρνουν το γρίλο και το σηκώνουν πιο εύκολα. Δηλαδή έχει ηρεμήσει ο εγκέφαλός μας, κορίτσια μου.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με.

καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ, το

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Off Panagiamo. Please put the radio.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κυρία Μάγδα.
3: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
2: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
3: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τυπικούρες.
2: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
3: Εντάξει.
2: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια
3: το
2: πολλά.
3: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσυχούμε.
2: Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
3: Εσείς ό,τι επιθυμείτε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Βρίσκας.
1: Hasta la vista.
0: Βάλε
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και